0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

Zeppelin 106,7. You wanna get out.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλιο. Προβλήματα και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλιο προς τη Νέα Ιωνία, καθυστερείς και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα για τη συμφωνία και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή με ορίζοντα 60 ημερών. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν οι διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρονται από σήμερα όλοι οι περιορισμοί στα σύνορα με τον Λίβανο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών το κίνητο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομιλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να τα καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη έως 44 βαθμούς Κελσίου ίδρα. Άργυρος, κλειστά σχολεία, συναγερμός για την υγεία. 3 νεκροί στη Γαλλία. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Κόσμος.

Πολλά τα μηνύματά σας σχετικά με τη συναυλία του David Byrne χθες στο Σταύρος Νιάρχος. Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική συναυλία. Έβλεπα τον κόσμο βγαίνοντας, μιλούσε στο τηλέφωνο. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με αυτό που είδαν στη σκηνή. Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Προκόπης Δούκας απουσιάζει και σήμερα στη θέση του Ηλιάνα Μαστάθη. Ο Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και οι τρόποι επικοινωνίας δεν τους είπαμε πριν, όχι ότι δεν τους ξέρετε, αλλά να τους υπενθυμίσω. Είναι το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε το μήνυμα. Είναι τα social media φυσικά και το Facebook και το Instagram, αν μπορείτε να θέλετε να επικοινωνήσετε μέσα από αυτά. Και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε μερικά πράγματα που έχουν γίνει σαν σήμερα από το ημερολόγιο της ημέρας, όχι μόνο το μουσικό. Σαν σήμερα έγινε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ήταν 22 Ιουνίου του 1986 στον προημιτελικό αγώνα του Μουντιάλ του Μεξικό μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας, όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα, καταλαβαίνετε που το πάω, παράτυπα με το χέρι δηλαδή, σημειώνει ένα από τα πιο πολύ συζητημένα γκολ στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Όταν αργότερα ρωτήθηκε αν όντως χρησιμοποίησε το χέρι του, απάντησε το χέρι που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των άκλων ήταν το χέρι του Θεού, και έχει μείνει και στην ιστορία αυτή η φράση. Είχε δηλώσει ότι για τα αμέσως επόμενα δευτερόλεπτα μετά την επίτευξη του γκολ περίμενα, λέει, τους συμπαίκτες μου να έρθουν να με συγχαρούν και δεν ήρθε κανείς, και τους είπα ελάτε να με αγκαλιάσετε, αλλιώς ο διαιτητής θα το ακυρώσει το γκολ. Από το ημερολόγιο το μουσικό, το άλλο, αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ, σήμερα γεννήθηκε, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1961, ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης με πολύ ιδιαίτερη φωνή, ένα φαλτσέτο είχε στη φωνή του, ο Τζίμι Σόμερβιλ, ο οποίος έχει πει μερικά από τα αρρώτερα τραγούδια της δεκαετίας του 80, έχει πει όμως και το δικό μου αγαπημένο, που είναι αυτό εδώ, το Safe in These Arms.

μερικές κρίσιμες χρηστικές ειδήσεις. Το ακούσατε νομίζω και στο δελτίο ειδήσεων πριν. Λίγη σήμερα και η προθεσμία για το καθαρισμό των οικοπαίδων. Θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι μετά από αυτό. Οπότε να το ξέρετε, σήμερα εκ νέου η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση ότι έχετε καθαρίσει το οικόπεδό σας. 30 Ιουνίου είναι και η προθεσμία που λύγει για την απογραφή στους ανελκυστήρες. Δεν θα δοθεί, λέει, νέα παράταση. Είναι οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων 30 Ιουνίου. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχονται, ξεκινούν λέει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, θα διαρκήσουν μέχρι την Δευτέρα 31 Αυγούστου και τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ωράριο 11 με 6 το απόγευμα. Αλλά φυσικά αυτή την εβδομάδα για πολλούς είναι εβδομάδα που θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, την 5η λοιπόν, 25 του μηνός, περιμένουμε τα αποτελέσματα. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Ριλής Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 23 Ιουνίου. Θέλω να σου κρατώ το χέρι του Τάσου Ιορδανίδη. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. 5η 25 Ιουνίου. Οικογένεια Τσεκμέ. Σκηνοθεσία Τόλης Παπαδημητρίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χάγκελ. Live in Athens. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
4: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
3: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
5: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση. Με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, πιο συγκεκριμένα είναι η Air Tripolis. Φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, εδώ καλή εβδομάδα, καλημέρα. Ανοιχτή γραμμή, 9 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα σήμερα, Δευτέρα, 22 Ιουνίου του 2026. Σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις σε θέματα ειδησιογραφίας με Μαρία Ντάτουλη στην ρύθμιση του ήχου. Με Γιώργο Γαλανό στις μουσικές επιλογές. Στο στούντιο και στο μικρόφωνο και αυτό το πρωινό ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Με ανέμους η νέα εβδομάδα ισχυρότατους σε παράκτιες περιοχές και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ξεκίνησε η εβδομάδα με πυρκαγιές μέσα στο Σαββατοκύριακο, κυρίως στην Κορινθία. Με το Eco Acropolis Rally να έχει την τιμητική του αυτή την εβδομάδα με βάση το Λουτράκι. Η έδρα λοιπόν το Λουτράκι, με πολλές ειδικές διαδρομές και με ειδικές διαδρομές στην Κορινθία, στην Αργολίδα και στην Αρκαδία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Στις 27 του μήνα λοιπόν ειδικές διαδρομές λίγο πάνω από τη Βιτίνα στο Μέναλο αλλά και στις Κυρίτιδα, στις Κολίνες. Σήμερα το μεσημέρι στην Τρίπολη η Γορτίνη, στις 4 το μεσημέρι, παράσταση διαμαρτυρίας στο κτίριο που θα συνεδριάζει εκεί, με διπλή συνεδρίαση παρακαλώ, το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μία τακτική και μία άλλη λίγο μετά ειδική για την λογοδοσία. Η Γορτίνη, όπου υλοποιείται μία απόφαση του Δήμου Γορτινίας και του Δημάρχου για μια πρώτη κινητοποίηση για το θέμα πάντα του δρόμου Τρίπολης Πύργου. Θυμίζω, κομμένος δρόμος στο Λιβαδάκι, κομμένος δρόμος εκεί στα Λαγκάδια και βέβαια έχει προκύψει αγανάκτηση, θυμός, πείτε το όπως θέλετε. Θα δούμε αν θα υπάρξει συμμετοχή μαζική στη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας και στην κατάθεση υπομνήματος. Έχει ξαναγίνει, θυμίζω, στο παρελθόν αυτό. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις της παράταξης του κυρίου Μέγα που λέει ότι αυτό δεν έχει κανένα αντίκρισμα και δεν συμμετέχουμε εμείς. Υπάρχουν προτάσεις για διάφορα είδη κινητοποιήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα εντός και εκτός Γορτινίας. Θα τα δούμε. Και μέσα σε όλα αυτά, Μαρία Ντάτουλη, έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Υπήρξαν έτσι διάφορες αναρτήσεις ότι κάποιος λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενο στο Λουτράκι. Είχαμε επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων ότι δεν υπάρχει στην αντίληψή του κάτι τέτοιο ή στο θέμα αυτό κατόπιν έρευνας που έκανε ο Δήμος δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά προκύπτει όχι μόνο προβληματισμός, προκύπτουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επικήρυξη του λαγοκέφαλου και το τι θα πράξει το επίσημο Υπουργείο αφού πλέον ενημερωθεί και δώσει το OK και η αρμόδια διεύθυνση, η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά και άλλα πολλά τρέχουν στην ειδησιογραφία. Μείνετε μαζί μας 101,5 στα FM η Air Tripolis. Έχουμε να σας παρουσιάσουμε αρκετά θεματάκια. 27 10 22 48 57 το τηλέφωνό μας, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ στην Τρίπολη, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Μια εβδομάδα που στο τέλος της θα έχουμε και τις ανακοινώσεις των βαθμών των παιδιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα εκπνέει προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση, λέει το Υπουργείο. Πρόστιμα κυρώσεις. Ισχύει αυτό όμως για τα οικόπεδα των Δήμων? Θα καθαριστούν σήμερα όλα ή μόνο για τους πολίτες και τους ιδιώτες? Συνεχίζουμε. Να σας πούμε ότι είχαμε μια απώλεια ανθρώπινης ζωής εκεί στο Τολό το Σάββατο της Αργολίδας. Μια γυναίκα ανασύρθηκε από το θαλασσινό νερό χωρίς τις αισθήσεις. Ακολουθήθηκε η διαδικασία. Για να δούμε τώρα τα ακριβή αίτια. Επαναλαμβάνω, πολλές φορές είναι λάθος αυτό που το μεταφέρουν και οι δημοσιογράφοι. Λέει πνίγηκε, χάθηκε η ζωή από πνιγμό. Δεν είναι οι περισσότερες απώλειες ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, δεν είναι από πνιγμό πλέον. Είναι από ανακοπές, από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διαδικασία λειτουργίας της καρδιάς. Τα περισσότερα. Αλλά έχει συνηθίζουμε να λέμε πνίγηκε. Δεν πνίγεται. Μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά δεν είναι το βασικό αυτό. Λοιπόν, σύλληψη στην Κορινθία για λαθρέα τσιγάρα και καπνό είχαμε στους Αγίους Θεοδόρους. Είπαμε για τις φωτιές σε Λουτράκι, αρκετές στην Κορινθία, στην Εμαία και άλλες αρκετές και στο Αγγελόκαστρο κλπ. Παγκόσμια ημέρα του πατέρα χθες. Δεν είδα όμως δράσεις ότι γίνεται αντίστοιχα με την εορτή της μητέρας έτσι, ή της γυναίκας. Και βέβαια Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Στην Τρίπολη ο Δήμος είχε μία εκδήλωση στην πλατεία Πετρινού με τη Δημοτική Φιλαρμονική, με τη Φιλαρμονική του Δήμου της Τρίπολης αρχικά και μετά ο σπουδαίος τραγουδοποιός, μουσικός, ο Κύπριος Δώρος Δημοσθένους στην Τρίπολη παρουσίασε το πρόγραμμά του. Στο πιάνο ήταν ο κύριος Νεοφυτίδης, Κύπριος και αυτός, σπουδαίος. Μαρία, ο κύριος Νεοφυτίδης είναι και στην ορχήστρα του Σταύρου Ξαρχάκου προσωπικός έτσι, σπουδαίος καλλιτέχνης και αυτός. Για να ακούσουμε μια συνέντευξη κατά αποκλειστικότητα στην ΕΡΤ Τρίπολης από τον σπουδαίο Δώρο Δημοσθένους. Μας μίλησε χθες, λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία. Την ακούμε τώρα τη συνέντευξη.
1: Μια τέτοια μέρα δεν θα ήταν πιο όμορφο και ωραίο να βρίσκομαι σε ένα ιστορικό θέατρο, έξω από ένα ιστορικό θέατρο, το Μαλλιαροπούλιο, για την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής. Και είναι χαρά μου και τιμή μου που συναντώ το κοινό της Τρίπολης για ακόμα μία φορά και χαίρομαι που θα παίξουμε διάφορα τραγούδια που θα υπάρχει μια έτσι μυσταγωγική ατμόσφαιρα. Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό μου είναι ότι να κάνουν αυτό που αγαπάνε γιατί θα το κάνουν καλά. Και όποιος αγαπά αυτό που κάνει σίγουρα είναι ένας άξιος άνθρωπος και ένας άξιος πολίτης. Ναι, όσο αφορά τη μουσική βλέπω ότι υπάρχει μια αποδόμηση της μουσικής και κυριαρχεί μόνο ο ρυθμός, έχει χαθεί η μελωδία. Αυτό είναι που παρατηρώ κυρίως περισσότερο. Με προβληματίζει όταν χάνεται ο πολιτισμός και αποδομείται, αλλάζουν πολλά πράγματα που χάνουμε και τη θέση μας ως πολίτες αλλά και ως άνθρωποι που διεκδικούμε κάποιες αξίες, γιατί όταν ο πολιτισμός φθήνει, φθήνουν και οι αξίες. Ναι, ο ρόλος του καλλιτέχνη είναι
2: το εκφράζει μέσα από τη δουλειά του.
1: Να το εκφράζει μέσα από τη δουλειά του αυτό που συμβαίνει έξω στην κοινωνία και να προτείνει κάτι. Εγώ, ας πούμε, τον καιρό του 2015, της δύσκολης περίοδου, έκανα πράγματα πιο ευχάριστα που δεν εκφράζαν ίσως την στιγμή εκείνη, αλλά ήθελα να δώσω στον κόσμο μια αισιόδοξη ελπίδα. Κάτι αισιόδοξο που να τον κάνει να γεμίσει τις μπαταρίες του για να αντιμετωπίσει τις δύσκολες στιγμές.
0: Αυτά με τον σπουδαίο τραγουδοποιό, τον Δώρο Δημοσθένους, που ήταν χθες στην Τρίπολη. Να ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι του, έτσι έχει να κάνει και με την πανέμορφη αυτή την εποχή και όλες τις εποχές είναι μοναδική, η μονεμβασιά.

0: Μαζί στην Ελληνική Ραδιοφωνία, καλημέρα εκ νέου σας λέμε, σας μεταφέρουμε τις θερμές ευχές μας να έρχεται ένα όμορφο, ήρεμο καλοκαίρι. Όσοι μπορούν έτσι να πάρουν κάποιες ανάσες δροσιάς να το κάνουν, το ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον, δεν μπορεί κάποιος έτσι οργανωμένα, οικογενειακά ή με μια παρέα να βρεθεί κάπου για κάποιο χρονικό διάστημα, είναι πολύ ακριβά τα πάντα και δεν είναι οι μισθοί αυτοί που μπορούν έτσι να βοηθήσουν όποια προσπάθεια και αν γίνεται. Ρήγη συγκίνησης προκάλεσε στον κόσμο η στιγμή της αποκάλυψης του συντηρημένου έφηπου αδειάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη το απόγευμα της Παρασκευής. Κυριάρχησε και ένα καθολικό αίσθημα υπερηφάνειας και εθνικής ανάτασης που εκφράστηκε με ένα παραδεδαμένο χειροκρότημα. Στην πλατεία Άρεως, μετά από τρεις μήνες στο εργαστήριο, μπορεί πλέον ο Θοδωράκης να κοιτά την πόλη του, την Τρίπολη, το δικαστικό μέγαρο και τους δύο ανθρώπους, τον Γιώργο Τερτσέτη και τον Αναστάσιο Πολυζωίδη, που είπαν επίμονα όχι στην καταδίκη του. Η τελετή λοιπόν της επανατοποθέτησης σύμβολο της Τρίπολης, ο Ανδριάντας, της Αρκαδίας και της χώρας, περιλάμβανε χαιρετισμούς, θεατρικό δόμενο από τη θεατρική ομάδα της Τρίπολης, παραδοσιακούς χορούς και εμείς έτσι παίρνουμε μια μικρή γεύση ηχητική αρχικά από τον κύριο Κώστα Βλάση, εκπροσώπησε έτσι την κυβέρνηση, υφυπουργός παιδείας, να τι είπε.
1: Αν λοιπόν σήμερα κάπου από εκεί ψηλά μας βλέπει ο Θοδωράκης, όπως το λέγανε, ο Κολοκοτρώνης, θα ήθελε σε όλα αυτά, ακόμα και στη συγκεκριμένη μετακίνηση και συντήρηση, να μας βρίσκει μονιασμένους. Γιατί οι Έλληνες, όταν είμαστε μονιασμένοι, μπορούμε και πετυχαίνουμε τα πάντα. Ακόμα και αυτά που για κάποιους ξένους φαίνονται αδύνατα.
0: Και ο Μητροπολίτης Μαντινιάς και Κινουρίας ξεκίνησε με το χαιρετισμό του, ο κύριος Επιφάνιος. Για να ακούσουμε τώρα τον κύριο Μάρκο Γεωργιλάκη. Είναι ο υπεύθυνος έτσι που είχε υπογράψει έτσι την σύμβαση του έργου της διάσωσης και συντήρησης του έφηπου Ανδριάντα. Καθηγητής, ασχολείται πολύ με τα ορυχάλκινα αγάλματα. Στο αναλόγιο την Παρασκευή, μεταξύ άλλων, είπε τα εξής.
2: Πιστεύω ότι η στάση μιας κοινωνίας απέναντι στα μνημεία και στα έργα τέχνης αποτελεί σημαντικό δείχτη πολιτισμού. Διότι πολιτισμός είναι να αναλαμβάνεις την ευθύνη που αντιστοιχεί στη θέση σου και να υπηρετείς την ουσία των πραγμάτων. Και αυτό δεν είναι πάντα αυτονόητο. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή ανέλαβε αυτή την ευθύνη της αποκατάστασης ενός έργου σημαντικού για την ιστορική μνήμη και ισχυρού τοπόσιμου για την πόλη και χαίρομαι που υπήρξα μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Μεταξύ άλλων, ακούμε και ένα μικρό απόσπασμα από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Δημήτρη Πτωχό.
3: Ο έφηπος Ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη έχει συνδεθεί όσο λίγα μνημεία με την εικόνα της Τρίπολης. Γενιές ολόκληρες μεγάλωσαν με τη μορφή του να δεσπόζει στην πλατεία Άρεως. Να συνοδεύει τις σημαντικές στιγμές της πόλης και να υπενθυμίζει καθημερινά ότι η ελευθερία, η ενότητα και η πίστη σε έναν μεγάλο σκοπό αποτελούν διαχρονικές αξίες που εξακολουθούν να μας καθοδηγούν. Τους τελευταίους μήνες η πλατεία Άρεως έμοιαζε διαφορετική. Κάτι έλειπε από το τοπίο της πόλης. Επιτρέψτε όμως να σημειώσω πως η απουσία του Ανδριάντα έκανε ακόμα πιο αισθητή την παρουσία του σήμερα στη συλλογική μας συνείδηση. Και σήμερα με την επιστροφή του στη θέση που κατέχει εδώ και δεκαετίες, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο βαθιά είναι η σύνδεσή του με την ταυτότητα της Τρίπολης και ολόκληρης Πελοποννήσου. Η σημερινή ανατοποθέτησή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σηματοδοτεί την επιστροφή ενός ιστορικού συμβόλου στην καρδιά της πόλης και ταυτόχρονα στη συνέχεια μια ζωντανή σχέση ανάμεσα στην ιστορία και τις επόμενες γενιές. Όπως ενημερωθήκαμε και εχθές από τον καθηγητή, τον κύριο Μάρκο Γεωργιλάκη, ο Ανδριάντας είχε υποστεί σημαντικές φορές από το πέρασμα του χρόνου και οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαίες. Σήμερα έχουμε τη χαρά να δούμε πώς από κοντά, με υπευθυνότητα, με απόλυτο σεβασμό, αντιμετωπίστηκαν ζητήματα που αφορούσαν την αισθητική του εικόνα, τη στατικότητα και τη μακροχρόνια διατήρησή του.
0: Μίλησε και ο γνωστός καθηγητής της Νεότητας και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Θανάσης Χρήστου. Μεταξύ άλλων, είπε τα εξής. Να ακούσουμε και τον κύριο Χρήστου.
4: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι σήμερα, μέσα στο πλαίσιο μιας ισχυρής Ελλάδας, μιας σπουδαίας χώρας της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, είναι εδώ παρούσα για να δώσει το στίγμα ότι πραγματικά, χωρίς να υπάρχει ένας αντικειμενικός ιστορικός λόγος, έρχεται να αναστοχαστεί και έρχεται να κωδικοποιήσει όσα όμορφα, ουσιαστικά και τεκμηριωτικά υπόθηκαν. Διότι, κυρίες και κύριοι, για να είναι ο μοναδικός Έλληνας, ο οποίος το ανάπτυγμα της τελευταίας χιλιετίας να είναι μοναδικός, σημαίνει ότι για να διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει ακριβώς μια πολύτιμη παρακαταθήκη αφήσει τον Ελληνισμό. Επομένως, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γεννημένος ακριβώς μετά τη Λαμπρή στις 3 Απριλίου του 1770 και αφήνοντας τη τελευταία του πνοή στις 4 Φεβρουαρίου του 1843, ύστερα ακριβώς από τη γαμήλια δεξίωση του γιου στα ανάκτορα του Όθωνα, είναι ο Έλληνας ο οποίος καλύπτει τρεις σημαντικές περιόδους. Την προεπαναστατική περίοδο από το 1770 έως το 1821, την καθαρόιμη επαναστατική περίοδο από το 1821 έως το 1830 και στη μετεπαναστατική, στην πρώτη σπουδαία θεμελιακή περίοδο του νεότερου ελληνικού κράτους από το 1830, από τις 2 Ιανουαρίου, από τις 22 Ιανουαρίου, 3 Φεβρουαρίου του 1830 έως τα ξημερώματα της 4 Φεβρουαρίου του 1843.
0: Κλείνουμε το θέμα της τελετής της επανατοποθέτησης με αρκετές παρουσίες δημάρχων, αυτοδιοικητικών φορέων, συλλόγων, σωματείων, εκπροσώπων της Εκκλησίας, των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας. Ακούμε και τον οικοδεσπότη της βραδιάς, τον δήμαρχο Κώστα Τζιούμη.
5: Η Τρίπολη έχει την τύχη, την τιμή, αλλά και την ευθύνη της άμεσης και στενότατης και ακατάλητης σύνδεσης με τον ελευθερωτή της. Το δικό της ελευθερωτή πρώτα και της πατρίδας ολάκερης ύστερα, με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Σε απόσταση λίγο χιλιομέτρων τα πατρογονικά του, το Εύδαιμον Λιμποβίση, στο σημείο που σήμερα και τώρα βρισκόμαστε, ξαπόσταστε εκείνη την Παρασκευή του Σεπτέμβρη του 1821, υπέβοντας από την πύλη του Ναυπλίου, δίπλα στον σημερινό ναό της Μεταμορφώσεως, πάνω στο φοβερό, σκληρό αλλά και αναπότρεπτο και αναγκαίο τίμημα της Λευτεριάς. Και στο ίδιο σημείο, κληρονομιά ατίμητη, τα οστά του, τα καθαγιασμένα, η Τρίπολη, κληρονόμος και άγρυπνος φύλακάς τους εδώ και κοντά έναν αιώνα. Πάνω από την οστεοδόχο, ο Ανδριάντας του, έργο σπουδαίο γλύπτη του Φάνη Σακελαρίου, στήθηκε με την ολόψυχη συνεισφορά των Αρκάδων και μόνο, με τη δραχμούλα ακόμη, που σειρές και σειρές μαθητών της πόλης προσέφεραν σε ετήσιους εράνους με χαρά και υπερηφάνεια, στερούμενοι το χατζηλίκι της ημέρας, της εβδομάδας, σε περιόδους γενικής ένδυας στις δύσκολες μεταπολεμικές δεκαετίες. Ορθώθηκε περήφανος ο Ανδριάντας τον Αύγουστο του 1971. Έγινε και τότε και πάλι φύλακας και φυλάκιο χαρακτηριστικό και ακίμητο και ατίμητο της Τριπολιτσάς. Ωστόσο, ο φθονερός γέρον, ο χρόνος ο πανδαμάτορ, που την δόξα, την προσφορά και την προσωπικότητα του ανδρός ούτε κατελάχιστο μπορεί να μειώσει ή να μαυρώσει, αλλά μάλλον επιτρέπει και συμβάλλει στην πληρέστερη και απόλυτα τεκμηριωμένη ανάλυση και ανάδειξή τους. Αυτός ο ίδιος ο χρόνος όμως στήρει και κατατρώει τα ανθρώπινα έργα, ακόμα και τα ισχυρότερα, ας είναι και από σίδερο ή βράχορη ζημιό φτιαγμένη. Για 55 χρόνια ο Ανδριάντας τέχει αγέροχος απέναντι από τους εθνικούς δικαστές, ατενίζοντας τους απογόνους του τριπολιτσιώτες, αρκάδες, Έλληνες, αλλά και του κόσμου περιηγητές, θωρώντας το αγαπημένο του μέναλο, τα τρίκορφα και τις άλλες ηρωικές ή αιματοβαμμένες κορυφές του. Για 55 χρόνια άντεξε ο Ρίχαλκος, τα προβλήματά του όμως μεγάλα και σοβαρά. Η επέμβαση αναγκαία. Η σωτήρια παρέμβαση των ειδικών ανάγκη ζωτική. Η πόλη την αποφάσισε και την ανέθεσε σε χέρια σίγουρα και τα πλέον ικανά, κύριε καθηγητά. Ακούστηκαν διάφορες απόψεις ή και φωνές για τον τρόπο, τον τόπο, τη μέθοδο, το πρόσωπο, για όλα τις επέμβασεις. Εύλογες. Ως δήμαρχος χαίρομαι και δυναμώνω και βελτιώνομαι όταν ακούω τη φωνή των δημοτών, όταν βλέπω ενδιαφέρον και πάθος για τα έργα και τα γεγονότα που μας αφορούν, που αφορούν τον κοινό μας τόπο. Και προσπαθώ πάντα, εγώ και οι συνεργάτες μου, να ακούσουμε την όποια άποψη, να κρίνουμε και να συγκρίνουμε, να επιλέξουμε και να συνθέσουμε. Δυστυχώς όμως και για το ιστορικό αυτό έργο ακούστηκαν και φωνές όχι καλοπροαίρετες, όχι λογικές θα τολμούσα να πω, συνδεδευόμενες μερικές φορές και από σενάρια απίστευτα. Εμείς σε όλα αυτά κλείσαμε τα αυτιά μας, με σοβαρότητα όπως σε όλες τις δράσεις μας, αλλά και με σεβασμό στο ιερό σύμβολο της πόλης μας, συνεχίσαμε τη δουλειά μας, ώστε να προσφέρουμε στο Δήμο και στην κοινωνία, στο σήμερα και στην ιστορία, ό,τι υποχρεούμεθα να προσφέρουμε, ό,τι η θέση μας ως δημοτικών ταγών μας επιβάλλει, τουλάχιστον ό,τι μπορούμε. Και το μπορέσαμε.
0: Αυτά και με την τελετή, από εκεί και έπειτα θα δούμε μελλοντικά εάν προκύψει μία διαδικασία να χαρακτηριστεί μνημείο νεότερου ελληνισμού όλο αυτό εκεί, όχι μόνο ο Αδριάντας, και η βάση ίσως χρειαστεί μελλοντικά και μία ανάπλαση της βάσης. Θα δούμε μελλοντικά τι θα αποφασίζει η Δημοτική Αρχή ή όποια Δημοτική Αρχή. 9:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Σε λίγες ημέρες θα έχουμε και την τελετή έναρξης λειτουργίας του κλειστού ανακαινισμένου κολυμβητηρίου της Τρίπολης. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή και αμέσως μετά με τραγουδάκι στα επόμενα θέματά μας.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Εδώ μαζί, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 9 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, ακούτε την Αρτηρή Πόλης και την Ανοιχτή Γραμμή. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μαζί με το Κέντρο Πρόληψης Αρκαδίας συνδιοργανώνουν την Εορτή Πρόληψης και Ελπίδας με τίτλο «Επιλέγω τη ζωή». Τι είναι αυτό? Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, δράσεις αύριο στην πλατεία Άρεως της Τρίπολης, με σπιτάκια, με αθλητισμό κλπ. Όλα αυτά αύριο, Τρίτη, 26 Ιουνίου, είναι αυτή η πρωτοβουλία το απόγευμα. Είχαμε τα εγγένεια του Κέντρου Πολιτισμού Γιάννης Σπανός στο Κιάτο, ήταν και ο Περιφερειάρχης. Εκεί λοιπόν μετονομάστηκε ένας χώρος ως Κέντρο Πολιτισμού Γιάννη Σπανού. Ο Γιάννης Σπανός, ο αείμνηστος σπουδαίος συνθέτης, ήταν από το Κιάτο. Συνεχίζουμε. Ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ Μίκης Θοδωράκης Αρκαδίας Ζάτουνα, τριήμερο σε Δημητσάνα και Ζάτουνα που μας πέρασε. Σημαντικές παρουσίες, ομιλίες, αφιέρωμα στο Μίκη, στο Γιάννη Ρίτσο, στη Λατινική Αμερική. Και αμέσως τώρα ακούμε τον Δήμαρχο Γορτινιές, τον κύριο Στάθη Κούλη, έτσι όταν είχαμε το Σάββατο το απόγευμα τους χαιρετισμούς, έγιναν και κάποιες βραβεύσεις. Ακούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Στάθη Κούλη, τι είπε.
1: Στη Ζάτουνα, που χάρη στο ανάστημα του Μίκη, μετατράπηκε σε έναν παγκόσμιο τηλεοπτικό ελευθερίας. Φέτος, το φεστιβάλ μας δεν είναι απλώς μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι μια πράξη οφειλόμενης τιμής και κυρίως μια άσκηση συλλογικής αυτογνωσίας. Είναι ένα προσκύνημα. Φέτος, το αφιέρωμά μας ακουμπά την πιο βαθιά ρίζα της νεοελληνικής ταυτότητας. Στην συνάντηση δύο γιγάντων, του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Ρίτσου, κάτω από τη βαριά σκιά του επιταφείου. Φέρνουμε ξανά στο προσκήνιο τον Επιτάφιο, ένα έργο σύμβολο που γεννήθηκε από το αίμα και τον πόνο της εργατικής εξέγερσης του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Είναι συγκλονιστικό αν το καλογυρίσει κανείς στο μυαλό του. Ο σπαραγμός μιας μάνας πάνω από το νεκρό παιδί της στους δρόμους της Θεσσαλονίκης έγινε μέσα από την πένα του Ρίτσου πανανθρώπινη εικόνα σε ποίηση. Και αργότερα ο Μίκης με τη μουσική του έβαλε αυτή την ποίηση στα χείλη κάθε Έλληνα, μετατρέποντας τον θρήνο σε ελπίδα και την ήττα σε αγώνα.
0: Εκεί ήταν βέβαια και ο πρόεδρος του μουσείου, υπάρχει το συμβατικό μουσείο, υπάρχει και το ψηφιακό μουσείο στη Ζάτουνα. Για να ακούσουμε τον κύριο Παρασκευά Παρασκευόπουλο, και αυτός έτσι έκανε ένα σύντομο χαιρετισμό.
2: Είναι μια μυσταγωγία ψυχής που μας την προσφέρει ο Θοδωράκης. Κορυφαίος στη μουσική, αλλά ήταν ένας γητευτής, ένας μύστης της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης. Δεν το ξέρει.

0: η παγκόσμια ιστορία και η ανθρωπότητα μόνο ως μουσικό, αλλά ως ένα μεγάλο αγωνιστή. Άρα είναι και ο λόγος. Ασχολήθηκε και με την πολιτική. Και εμείς δεν κάνουμε έκπτωση από την κυβωτό του. Δηλαδή ό,τι κάνουμε είναι ολιστικό. Και μουσική και συζήτηση. Μπορεί η συζήτηση να μην είναι τόσο ευχάριστη. Είναι λάθος όμως να κοιτάζουμε και εμείς οι διοργανωτές με άγχος, να τρέξει το πρώτο κομμάτι των παρεμβάσεων για να πάμε. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με το Μίκη.
1: Πέρα από τις συναυλίες και τα αφιερώματα και τις ομιλίες και μια έκθεση που έχουμε αυτές τις ημέρες εκεί στο μουσείο για την Κούβα, είπαμε ήταν και ένα αφιέρωμα στη Λατινική Αμερική, στον Κάστρο, και να ακούσουμε και τη Μαργαρίτα Θοδωράκη, μια από, η κόρη του Μίκη, όπου και αυτή συχνά πυκνά βρίσκεται στις εκδηλώσεις, όχι μόνο του φεστιβάλ, ό,τι κάνει η διοίκηση του μουσείου Μίκης Θοδωράκης Ζάτουνα. Για να ακούσουμε τι είπε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.
2: Είμαι τόσο συγκινημένη, γιατί σας το λέω, είναι η πατρίδα μου. Είναι η πατρίδα μου. Και για τον πατέρα μου. Να ξέρετε πόσα έργα έγραψε ο πατέρας μου εδώ. Τι μουσική έγραψε, τι μερολόγια, τι σκέψεις, τι διάβαζε. Τι είχε εδώ το πάτερ Θεοδόσιος, λεγόταν, ήτανε. Ήταν ο παπάς από το Άγιο Όρος και ερχόταν και μαζί ψέλνανε, γιατί ο παπάς από την Τρίπολη ήταν ψαλτοπέδι, ήξερε τα πάντα. Ο παπάς ήταν πολύ σπουδαίος. Καθότανε λοιπόν με τον πάτερ Θεοδόση και ψέλνανε, και από πίσω είχε τους χωροφυλάκους που ήταν έως 20 χρονών και τους είχε κάνει χοροδία. Χοροδία στο βυζαντινό μέλος, έτσι. Τους μάθαινε. Αυτοί οι στρατιώτες, κάθε μέρα ερχότανε. Είχε ο παπάς την άδεια μία ώρα κάθε πρωί και μία ώρα κάθε απόγευμα. Όταν όμως τον τιμωρούσανε, του κόβανε την...
1: Ο μεγάλος Μίκης που βρέθηκε και στον Οροπό και βέβαια και στο Βραχάτι ως εκτοπισμένος, ως εξορία. Στον Οροπό ήταν και φυλακισμένος. Αυτά με το φεστιβάλ που είχε πολύ κόσμο το τριήμερο, πέρασε αρκετός κόσμος από την Ζάτουνα που ζει μοναδικές στιγμές τα τελευταία χρόνια, έχει μια άνθηση με αφορμή την παρουσία του μουσείου και των εκδηλώσεων και όχι μόνο. Δυσάρεστη είδηση, παράσυρση πεζού με θανάσιμο τραυματισμό χθες κυρίες και κύριοι το βράδυ, όλο αυτό στην περιοχή του Άργους συνέβη. Είχαμε λοιπόν την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, ηλικιωμένος παρασύρθηκε από επιβατικό όχημα, ήταν πεζός, 83χρονος, τραυματίστηκε βαριά, πήγε στο νοσοκομείο, αργότερα υπέκυψε. Στα τραύματά του την προανάξη και τα υπόλοιπα διεργεί το τμήμα τροχέας Άργους, δυστυχώς. Τώρα έχουμε, μιας και μιλάμε με αφορμή αυτό το δυσάρεστο, και το Ράλι Ακρόπολης που έρχεται, είχαμε στο Λεβίδι της Αρκαδίας το Σάββατο το βράδυ μια εκδήλωση υπαίθρια και στην Κεντρική Πλατεία ενημέρωσης για τα θέματα της οδικής ασφάλειας, της παιδείας που πρέπει να έχουμε, να μην έχουμε αντικοινωνική συμπεριφορά στην οδήγηση. Βέβαια έχει να κάνει αυτό και με άλλα πράγματα, και με τις υποδομές και με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έγινε αυτή η ενημέρωση από ανθρώπους της εταιρείας που έτσι έχει εμπλακεί τώρα και στο Ράλι Ακρόπολης της Motorsports Ελλάς. Ακούμε τον δημοσιογράφο και τον πρόεδρο αρχικά αυτής της εταιρείας, τον Τάκη Πουρναράκη. Βρεθήκαμε στο Λεβίδι και μας είπε τα εξής ο κύριος Πουρναράκης.
3: Συζητάμε λοιπόν για τα λάθη που κάνουμε στην οδήγηση όλοι μας και στεκόμαστε σε αυτά ούτως ώστε να γίνει αντιληπτό ότι πρόκειται για ελάχιστα πράγματα. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι κινούνται με κατάλληλη ταχύτητα ή χωρίς να φορούν ζώνη ασφαλείας ή χωρίς να φορούν κράνος, ή μπορεί να κινούνται υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, ή μπορεί να κινούνται κουρασμένοι. Όλα αυτά είναι μια διαδικασία η οποία δημιουργεί κινδύνους στον δρόμο. Αν τα εξαλείψουμε, αμέσως θα δούμε ότι βελτιώνεται οι δίκτυες οδικής ασφάλειας, όπως ας πούμε και η απόσπαση προσοχής, το να κοιτάει κάποιος το κινητό του. Συνολικά όμως, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος είχε να επικαιροποιηθεί πάρα πολλά χρόνια, έτσι από το 2007,
1: θεραπεύει πράγματα.
3: Είναι χειροπιαστά πια τα νούμερα. Δηλαδή, είχαμε 21% μείωση στα θανατηφόρα τροχαία το 2025 σε σχέση με το 2024. Εκλειτώσαν 148 άνθρωποι τη ζωή τους. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, μπορεί να ήμουν εγώ ή εσείς.
1: Σωστά.
3: Άρα λοιπόν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Συνολικά η οδική ασφάλεια στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Στις υποδομές, στην αστυνόμευση και στην παιδεία.
1: Μας μίλησε και ο κύριος Νίκος Τσάβαρης, ήταν παλιός οδηγός και είναι και οδηγός αγώνων αυτοκινήτου, πρωταθλητής και βέβαια δημοσιογράφος, εμπλέκεται και αυτός τώρα στο Ράλι Ακρόπολης που είπαμε έχει τη βάση στο Λουτράκι και έχει ειδικές διαδρομές και στο Γυμνό της Αργολίδας και στο Κεφαλάρι Μαρία και έτσι στο Μέναλο, στη Βιτίνα εκεί και στις Κολίνες. Όμως όταν κάποιος πρέπει να επιλέξει να πάει στην ειδική διαδρομή θα πρέπει λίγο να ενημερωθεί, πρέπει να είναι νωρίς γιατί κλείνουν οι δρόμοι, πρέπει να έχει το αυτοκίνητό σε μια θέση που θα του υποδείξουν, να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες γιατί υπάρχουν τέτοιες, για να απολαύσει τον αγώνα, τις ειδικές διαδρομές. Για να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Τσάβαρη, τι μας είπε.
4: Σίγουρα κάθε νέος κώδικας περιλαμβάνει καινούργιες διατάξεις, εξυγχρονισμένες διατάξεις, αλλά από μόνος του δεν αρκεί για να ανεβάσει τους δείκτες οδικής ασφάλειας. Ο καθένας από εμάς, κάνοντας χρήση του αισθήματος της ατομικής ευθύνης, πρέπει να δουλεύει επάνω σε αυτή τη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων, που δυστυχώς έχει τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης και προσπαθούμε απεγνωσμένα, μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, να ανέβουμε λίγο προκειμένου να φτάσουμε τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Έχουμε κάνει πολλά βήματα, θετικά βήματα, ειδικά η μείωση των συνεπειών των τροχαίων το 2025 ήταν σε πολύ θετική κατεύθυνση, ακριβώς, και μας έκανε όλους να αισθανθούμε καλύτερα και να μας δώσει κουράγιο για να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Όμως δεν αρκεί να μείνουμε εκεί, γιατί αν μείνουμε εκεί, πολύ γρήγορα θα ξαναγυρίσουμε στα παλιά δεδομένα.

0: Εδώ πάντα στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. 10 παρά 10 η ώρα. Η Παγκοσμιακή Ένωση και αυτή πρόσφατα τοποθετήθηκε με αφορμή τον κλειστό δρόμο σε δύο σημεία, στα Λαγκάδια και στο Λιβαδάκι, του Εθνικού Δρόμου Τρίπολης Πύργου, και βέβαια προτείνει και αυτή κάποια πράγματα. Το έχει κάνει και η Πανεργατική Ομοσπονδία και πολλά σωματεία, σύλλογοι. Υπάρχουν και κάποιες τοποθετήσεις από παρατάξεις όπως του κυρίου Μέγα, που λέει ότι δεν υπάρχει κανένα κάτι που μπορεί να προσφέρει μια σήμερα παράσταση διαμαρτυρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ακόμα και μια κατάθεση υπομνήματος. Έχει γίνει και στο παρελθόν, χρειάζονται άλλα πράγματα. Δεν είναι όμως όλα εύκολα να γίνουν. Έχει προτείνει και η Παγκοσμιακή μερικά από αυτά. Ο κύριος Αγγελακόπουλος, ο πρόεδρος της, είναι στο τηλέφωνο να μας πει περισσότερα. Υπάρχει και μια συγκέντρωση στα Τρόπαια, στο Πνευματικό Κέντρο, σε λίγο χρονικό διάστημα. Θα στηρίξει η Παγκοσμιακή όλα αυτά, το πακέτο κινητοποιήσεων του Δήμου Γορδινίας. Προτείνει μάλιστα και άλλα πράγματα, όπως μια παράσταση διαμαρτυρίας στα Διόδια της Νεστάνης κλπ. Και ακόμα δράσεις ακόμα και στην Αθήνα. Πρόεδρε, καλημέρα, γεια σου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ζορμπαλά και σε εσάς, στους ακροατές σας και στην όμορφη Τρίπολη.
0: Να είστε καλά. Είχατε στο παρελθόν 22 Μαΐου, 20 Μαΐου κάνει συναντήσεις και με τον κύριο Σπανάκη, τον Υφυπουργό Εσωτερικών. Είχατε ζητήσει η αντιπροσωπεία τότε κάποια πράγματα, έχετε ζητήσει και άλλα. Είχαμε την Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής να βγάζει ένα ποσό, διεκδικεί η περιφέρεια και μεγάλα χρηματικά ποσά ακόμα. Έχει προγραμματίσει μία μικρότερη έτσι παράκαμψη των Λαγκαδίων, όπως τη λέει, και βέβαια κάποιες εργασίες, τουλάχιστον σε ένα σημείο να καθαρίσει ο δρόμος. Έχουν ξεκινήσει κάποιες μελέτες, που αυτά όλα δεν γίνονται σε ένα μήνα και δύο και τρεις, αυτές οι μελέτες. Δεν ξέρω, θα τα ακούσετε πάλι σήμερα όλο αυτό το ιστορικό και από τον κύριο Μαρδρόνη, ίσως και από τον κύριο Πτωχό. Τελικά,
1: κύριε Ζορμπαλά, είναι αυτή η λέξη που είπατε, θα τα ακούσουμε πάλι. Ένα χρόνο μετά βρισκόμαστε πάλι, σήμερα θα βρεθούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι ίδιοι άνθρωποι να συζητάμε το ίδιο πράγμα. Και σε μια κατάσταση η οποία, όπως ξέρετε πολύ καλά, όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά έχει χειροτερέψει κατά πολύ. Εμείς ένα χρόνο κάνουμε επαφές. Ξεκινήσαμε από τον κύριο Περιφερειάρχη, πήγαμε στον κύριο Μανδρώνη, πήγαμε στον κύριο Βλάση, πήγαμε στον κύριο Σπανάκη. Φτάσαμε στο σημείο να ζητάμε εδώ και 4 μήνες ραντεβού με τον Υπουργό Υποδομών, ο οποίος δεν μας δίνει αυτό το ραντεβού. Τους έχουμε δει όλους, η κατάσταση είναι αυτή που ξέρετε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο Δήμος Γορτινίας ζήτησε 7,5 εκατομμύρια ευρώ και του έδωσαν 1,5. Ενώ όσον αφορά την περιφέρεια Πελοποννήσου, η αντίστοιχη χρηματοδότηση, όπως ξέρετε, ακόμα δεν έχει καν συνεδριάσει η Επιτροπή για να την αποδώσει. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα και αναγκαζόμαστε να πάμε πάλι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο, αν με ρωτάτε και εμένα, πραγματικά δεν περιμένουμε να ακούσουμε πολλά καινούργια πράγματα και πολλές καινούργιες ιδέες. Εμείς όμως, αφού κάναμε όλο αυτό τον κύκλο των επαφών, των συζητήσεων και των ενημερωτικών έτσι, συναντήσεων, νομίζουμε ότι πλέον δεν έχει μείνει κάτι άλλο στο γορτινιακό λαό από περαιτέρω κινητοποίησης. Και αυτό σκοπεύουμε να προτείνουμε στην επόμενη Κυριακή στα Τρόπαια, που θα συνεδριάσει ο Δήμος Γορτινίας για να προτείνει νέες κινητοποιήσεις.
0: Τώρα γίνεται μια προσπάθεια έτσι να ανοίξει λίγο εκεί στα Λαγκάδια ο δρόμος. Υπάρχει αυτό που λέει η περιφέρεια για την εναλλακτική παράκαμψη. Και εκεί είναι γύρω στα, δεν είναι μικρό το ποσό, είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ισχυρίζεται ότι μπορεί να τα χρηματοδοτήσει αυτά τα έργα η περιφέρεια. Και από εκεί και έπειτα έχουμε και όλο αυτό το ζήτημα με την καθίζηση στο Λιβαδάκι, όπου εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, πέρα από τις εναλλακτικές και τις παρακαμπτηρίους. Εκεί χρειάζονται να ολοκληρωθούν διάφορες μελέτες και όχι μόνο. Τώρα δεν ξέρω, έχουμε και τη συγκέντρωση στα Τρόπαια, συζητάτε και διαμαρτυρία νομίζω έξω από το Υπουργείο Υποδομών ή έξω από το γραφείο του κυρίου Δήμα, κάπου διάβασα, στην Κόρινθο ή στα Διόδια της Νεστάνης.
1: Αυτό, κύριε Ζορμπαλά, που έχουμε αποκομίσει εμείς και θα το πω σήμερα στην περιφέρεια, αν μου δοθεί ευκαιρία. Όπου έχουμε πάει, όλοι δείχνουν ως υπεύθυνο για τα έργα αυτά την περιφέρεια. Ακόμα και από το γραφείο από το κυρίου Δήμα, που δεν παίρνουμε το ραντεβού, η άποψή τους είναι ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη. Είναι έργα της περιφέρειας. Πώς θα χρηματοδοτήσει η περιφέρεια τέτοια έργα? Πώς γίνεται δηλαδή να πηγαίνουμε στα Υπουργεία και να μας λένε δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς? Πηγαίνετε στον Περιφερειάρχη. Και να πηγαίνει στον Περιφερειάρχη και να σου λέει: εγώ δεν έχω χρήματα για να τα χρηματοδοτήσω αυτά τα έργα. Καταλαβαίνετε τι μπαλάκι παίζεται όλο αυτό το διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα, εμείς θα προτείνουμε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας αρχικά στα δίωδια της Νέας Τάνης. Και στη συνέχεια μία αντίστοιχη διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υποδομών στην Αθήνα. Mm-hmm. Αυτές τις δύο μεγάλες συγκεντρώσεις, αν θα μπορούσαν οι Γορτίνοι να τις υποστηρίξουν, να δώσουμε μία δυναμική παρουσία σε αυτά. Από εκεί και πέρα, για την παράκαμψη λαγκαδίων που προτείνει τώρα η Περιφέρεια, προσωπικά και στις συζητήσεις που έχουμε κάνει στην Παγορτινιακή, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα περί τίνος πρόκειται.
0: Είναι μία εναλλακτική παράκαμψη, ναι, μικρότερη προφανώς σε όλα τα επίπεδα, δεν έχει να κάνει δηλαδή με το μεγάλο έργο της λεγόμενης παράκαμψης λαγκαδίων, αυτό που ζητάτε, που ζητάμε, ξέχωρα και πέρα από το ότι η παράκαμψη της Μητσάδας έχει κλειδώσει οριστικά αυτό από το πυλώνα 3, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν ξέρω, θα σας πει ο κ. Πτωχός ακριβώς μπορεί να εξηγήσει σήμερα αυτή η εναλλακτική παράκαμψη, εάν μπορεί να βοηθήσει και για πόσα χρόνια.
1: Γιατί αυτή η παράκαμψη, αν βγάζει τα λαγκάδια απ' έξω απλά και το κομμάτι λαγκάδια Λευκοχώρη που είναι...
0: Παραμένει, πέστε, είναι μία από τα ίδια, ναι.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορούμε να εκφράσουμε άποψη. Μας το έχει πει ο κύριος Μανδρώνης εδώ και καιρό αυτό. Και είπαμε η άποψή μας ότι εφόσον υπάρχει, έχει κάποια προμελέτη που λέει αυτό το πράγμα, φέρτε τη ανοιχτά στο Δήμο της Γορτινίας και στο λαό της Γορτινίας να δούμε, να την αξιολογήσουμε. Μπορεί να είναι μια λύση ενδιαφέρουσα. Αλλά θεωρώ ότι αν απλά περνάει τα λαγκάδια και αφήνει το κομμάτι λαγκάδια Λευκοχώρη μέσα.
0: Κατανοητό, ναι.
1: Δεν βλέπω κάποιο.
0: Δεν το ξέρω κι εγώ να σας βοηθήσω. Δεν, δεν έχει δοθεί κάποιο τοπογραφικό ή κάτι, μια χάραξη,
1: ακριβώς,
0: κάτι να βλέπουμε.
1: Σχέδιο, κάποια ναι,
0: δεν το έχω δει, δεν το έχω δει κι εγώ. Δεν μπορώ
1: από
0: να σας βοηθήσω.
1: Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω, κύριε Ζορμπαλά, ότι η Παγορτινιακή Ένωση δυστυχώς είναι ο μοναδικός φορέας που έχει επίσημη έγγραφη αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών για το θέμα της παράκαμψης λαγκαδίων. Έχουμε στα χέρια μας έγγραφα που λένε σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το θέμα. Το θέμα είναι πάρα πολύ πίσω. Έχουν λήξει ακόμα και οι περιβαλλοντικές του μελέτες που έχουν γίνει πριν 15-20 χρόνια. Λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Και έχουμε κάνει νέο αίτημα στο Υπουργείο Υποδομών και ζητάμε. Έχετε χρονοδιάγραμμα να επικαιροποιήσετε μελέτες, να κάνετε αυτά που λείπουν, να περάσει κτηματολόγιο, να γίνουν απαλωτριώσεις. Έχετε χρονοδιάγραμμα? Δεν υπάρχει τίποτα στην ουσία.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά θα πάμε να τα πούμε.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σας, περιμένουμε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, πιεζόμαστε από το χρόνο. Υπάρχει και η παράσταση διαμαρτυρίας από την Επιτροπή των, κατά των ανεμογεννητριών σε Πάρνωνα και Μέναλο στην Αθήνα. Μια παράσταση διαμαρτυρίας η οποία αυτή θα ανακοινωθεί σε νέα ημερομηνία. Ήταν να γίνει την Τετάρτη 24 του μήνα στο Υπουργείο Ενέργειας στην Αθήνα. Όμως δεν μπορεί έτσι να υποστηριχθεί τη συγκεκριμένη ημερομηνία αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας και θα πάμε σε νέα ημερομηνία. Η ομάδα Αλήθειας και ο κύριος Βορύδης στην Τρίπολη ήταν την Παρασκευή. Θα πυκνώσουν οι παρουσίες εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου αυτή την εβδομάδα. Από Τρίτη, αύριο, Τετάρτη, Πέμπτη, ο κύριος Χατζηδάκης θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, θα είναι και στην Τρίπολη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων. Ήταν η ανοιχτή γραμμή της ΕΡΤ Τρίπολης.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Λίγη σε μέρα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψη. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους και στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτή η μάχη για να κερδιθεί, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να κερδιθεί κάτω από τη συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παραλίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα, όπως είπε, προχώρησαν σε αυτοψία σε χώρους ενδιαφέροντος, ενώ στα Χανιά μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται το θύμα να μπαίνει, αλλά όχι να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι αρχές το ανέκτησαν. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε επί τα αποπτώσει από το κρεβάτι. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου. Αντιμετωπιμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, η Ιταλία και η Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, Μπόρος Σταβόρειος 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαυγούλη. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μεσημέρι, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια και βοροβιάδες έως 7 μποφόρ και στα Πελάγιος 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Συνολικά 83 αγροδοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν διαρκή μάχη υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ενισχυμένων ανέμων που επικράτησαν σε πολλές περιοχές. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας, πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο το μεσημέρι σε αγροδοδασική έκταση, όπου επιχείρησαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέτραμαν και υδροφόρες στον ΝΟΤΑ. Στην Άνω Αλμυρή Κορινθίας, λίγο αργότερα το μεσημέρι του Σαββάτου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε έκταση αγροδοδασική. Εκεί επιχείρησαν 56 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της ένατης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 18 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του ΟΤΑ. Στην περιοχή Σκαλοσιά Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας εκδηλώθηκε πυρκαγιά την Κυριακή το πρωί σε αγροδοδασική έκταση. Εκεί επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, οχήματα, ελικόπτερο και συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, ενισχυμένοι άνεμοι που επικράτησαν τις τελευταίες μέρες ευνόησαν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας σε όλη την Ελλάδα. Από τα άτομα αυτά, στην Αργολίδα συνελήφθη ένας 70χρονος για πυρκαγιά που προκλήθηκε στην περιοχή Κουβέρτα Ερμιονίδας από γεωργικό μηχάνημα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.248 ευρώ. Στην περιοχή Σκαλοσιά Λουτρακίου Περαχώρα συνελήφθησαν 2 άνδρες ηλικίας 58 και 74 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής κλαδιών Χαλεπίου Πεύκης, κλαδιά ήρθαν σε επαφή με στήλο και ένα αέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης, προκαλώντας πυνθήρες και με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε παρακείμενη ξηρή βλάστηση. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και χθες 21 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 449 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 111 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 105 αφορούν εμπρισμό από αμέλεια και οι 6 εμπρισμό από πρόθεση. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και οι Ανακριτικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Επίσης, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Εν τω μεταξύ, σε υψηλό κίνδυνο, επίπεδο 3 εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας και για σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αναλυτικά, σε κίτρινο συναγερμό είναι η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Καρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη, Εύβοια και Φθιώτιδα. Τώρα από την υπόλοιπη επικαιρότητα, στελέχη της λιμενικής αρχής του παραλίου Άστρους προέβησαν στη σύλληψη ενός 66χρονη μεδαπού για παράβαση του νομοθετικού διατάγματος 420/70 περί προστασίας αλίας και χρήσης χημικών ουσιών. Ο 66χρονος εντοπίστηκε να διενεργεί υποβρύχη αλία στη θάλασσα, στο Αρκαδικό χωριό, στη Βόρεια Κοινουρία, με χρήση ψαροντούφεκου και φακού, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε φιαλίδιο, το οποίο περιείχε 50 ml απαγορευμένης χημικής ουσίας. Από το τρίτο λιμενικό τμήμα παραλίου Άστρους, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το αλιευτικό εργαλείο, αλλά και η χημική ουσία, η οποία πρόκειται να αποσταλεί στην αρμόδια χημική υπηρεσία, ενώ παράλληλα έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Το Σάββατο το πρωί ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του παραλίου Άστρους ότι το επιβατηγό τουριστικό σκάφο σημαία Γαλλία, κατά τη διαδικασία πρόσδεσή του στο λιμάνι του παραλίου Άστρους, επακούμβησε στο μύθο, στο οποίο βρισκόταν προσδεδεμένο σε παρακείμενο σημείο. Αποτέλεσμα ήταν η πρόκληση υλικών ζημιών και στα 2 σκάφη. Από το τρίτο λιμενικό τμήμα του λιμεναρχείου Ναυπλίου, που εδρεύει στο Άστρος, απαγορεύτηκε ο απόπλους των σκαφών μέχρι να προσκομιστούν σχετικές βεβαιωτικές αιτήσεις αξιοπλοείας από τους νεογνώμονες που τα παρακολουθούν. Σύλληψη για υπόθεση λαθρεμπορίας και παράβαση του τελωνιακού κώδικα πραγματοποιήθηκε στους Αγίους Θεοδόρους της Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 66χρονος μεδαπός συνελήφθη για τις έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του, αλλά και στον ίδιο βρέθηκαν να έχουν τεθεί προς πώληση
59 συνολικά πακέτα ελαφρέων τσιγάρων. Επίσης βρέθηκαν και 3 πακέτα ελαφρέου καπνού, τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης. Κατασχέθηκαν επιπλέον 24 σακούλες, χειρόγραφο σημειωματάριο και 64 ευρώ που προέρχονταν από αξιόπινες πράξεις. Κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο μέσω τέλειας αξιόπινων πράξεων, ενώ θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Αλλαγές στον εκπαιδευτικό χάρτη της Αρκαδίας φέρνει η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την αναδιάρθρωση των σχολικών μονάδων της χώρας. Με το νέο ΦΕΚ που αφορά το σχολικό έτος 2026-2027, καταργούνται συνολικά 4 σχολικές μονάδες στην Αρκαδία, εξέλιξη που προκαλεί προβληματισμό στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριμένα, πάβουν να λειτουργούν τα νηπιαγωγεία Λαγκαδίων και Καρύτερας, καθώς και τα δημοτικά σχολεία Αγίου Πέτρου και Καστρίου από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι καταργήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας σε όλη τη χώρα με στόχο να αναδιοργανωθεί το σχολικό δίκτυο βάσει των σημερινών δημογραφικών και λειτουργικών δεδομένων. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νότιας Κινουρίας και το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Τρίπολης οργανώνουν μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την ενημέρωση του κοινού αλλά και την ανάδειξη της σημασίας της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και των εξαρτητικών συμπεριφορών. Η δράση αυτή ξεκινά σε λίγη ώρα, σε μισή ώρα περίπου, ενώ θα ολοκληρωθεί στη 1 το μεσημέρι στον προαύριο χώρο της Φάβρικας Πολιτισμού. Κατά τη διάρκεια της δράσης θα λειτουργεί ενημερωτικό περίπτερο που οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για θέματα αντιμετώπισης εξαρτήσεων. Με τη μεγαλειώδη όπερα Μίδια του Λουίτζι Γερουμπίνι και το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ασφυκτικά γεμάτο από 10.000 θεατές, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Η πολυαναμενόμενη παραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής προσέλκυσε πλήθος κόσμου στην Αργολίδα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρακολούθησε την παράσταση με τη σύζυγό του καθώς και την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Η sold out πρεμιέρα σηματοδότησε την επιστροφή του λυρικού θεάτρου στον κορυφαίο αρχαιολογικό χώρο, ενισχύοντας καθοριστικά την επισκεψιμότητα και την τουριστική κίνηση της περιοχής για το πρώτο μεγάλο πολιτιστικό τρίμερο του φετινού καλοκαιριού. Η φετινή έναρξη των Επιδαυρίων είχε έντονο ιστορικό συμβολισμό, καθώς το έργο επέστρεψε στην Αργολική Γη ακριβώς 65 χρόνια μετά τη μνημειώδη παρουσία του. Η εθνική λυρική σκηνή επιχείρησε μια πιστή ανασύνθεση της θρυλικής παράστασης του 1961, η οποία είχε ταυτιστεί απόλυτα με την αξεπέραστη ερμηνεία της Μαρίας Κάλλας. Τον απαιτητικό πρωταγωνιστικό ρόλο της Μίδιας ανέλαβε η διακεκριμένη Ιταλίδα δραματική υψήφωνος Άννα Πυρότσι, η οποία καθήλωσε το κοινό με την ερμηνεία της, αποσπώντας παρατεταμένο χειροκρότημα. Οι παραστάσεις τέτοιου καλλιτεχνικού βεληνικού ενδυναμώνουν την ταυτότητα της Πελοποννήσου ως κορυφαίο προορισμό πολιτιστικού τουρισμού. Τα Επιδαύρια 2026 θα συνεχίσουν να φιλοξενούν κορυφαίες θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές έως και τις 29 Αυγούστου. Ο καιρός αύριο Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τρίπολης ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου και είστε συντονισμένοι συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Μαζί θα ξεκινήσουμε αυτή την καινούρια εβδομάδα με τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τη Μαρία Ντάντουλη να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Καλοκαιρινή η Τρίπολη με ισχυρούς ανέμους όμως, εξού και το πρώτο τραγούδι της εκπομπής που είχε τίτλο «Φύσα τρελέ βοριά», ένα τραγούδι που ακούσαμε από τον Μάκη Αμβαζόγλου και την Μαρία Θοίδου. Συνεχίζουμε με το Σοκράτη Μάλαμα, «Το χρόνο να λαβώσω».

Από τους πιο σημαντικούς Έλληνες τραγουδοποιούς, ο Σωκράτης Μάλαμας, τον ακούσαμε στο τραγούδι με τον τίτλο «Το χρόνο να λαβώσω». Να συνεχίσουμε μια live ηχογράφηση και την Ελένη Βιτάλη, «Καράβια ραγμένα».

Καραβιαραγμένα σε μια live ηχογράφηση, ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από την Ελένη Βιτάλη. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, για την ακρίβεια ένα τραγουδάκι, έτσι είναι ο τίτλος του. Ο Ανδρέας Καρακώτας θα το τραγουδήσει. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος όλων αυτών που έχουμε ετοιμάσει και σήμερα για σας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
3: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
2: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Ο Γιώργος Γαλανός στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Μαριέλος και η Μαρία Ντάδουλη στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με ένα χορό, με τον χορό των αστεριών. Αυτός ήταν ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από την Ελένη Τσαλιγοπούλη και τον Δημήτρη Ιφαντή. Συνεχίζουμε με τον Παντελή Θαλασσινό σε ένα τραγούδι για τα άγρια πουλιά.

Ήταν ο Παντελής Θαλασσινός, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, «Τα άγρια πουλιά», ένα τραγούδι με σαφέστατες επιρροές από την ελληνική παράδοση. Συνεχίζουμε με ένα ντουέτο με τη Μάρθα Φριτζίλα και τον Μιχάλη Χανιώτη. «Σε βαθύ πηγάδι», ο τίτλος τραγουδιού που ακούμε από αυτούς.

Αυτό λοιπόν ήταν το «Βαθύ πηγάδι», ένα τραγούδι που ακούσαμε από τη Μάρθα Φριτζίλα και το Μιχάλη Χανιώτη. Ρούμπα σε ένα βαρκάκι για τη συνέχεια με το Βαγγέλη Γερμανό.

Ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός σε ένα τραγούδι με όμορφες καλοκαιρινές εικόνες, ρούμπα σε ένα βαρκάκι ο τίτλος του, «Φταίνε τα μάτια μου», υποστηρίζει στη συνέχεια η Καλλιόπη Βέτα.

Έφυγα, ακούσαμε από τον Κώστα Μακεδόνα. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με τη Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι δικό της με τίτλο «Μ' αγαπούσες». Εμείς θα το ακούσουμε από την ίδια σε μια live ηχογράφηση σε διασκευή Latin.

Και με αυτούς τους όμορφους Latin καλοκαιρινούς ρυθμούς, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής τελειώνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, που ήσασταν κοντά μας εδώ αυτό το καλοκαιρινό πρωινό του Ιούνιου 22 σήμερα. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη Μαριόλο και τη Μαρία Ντάντουλη στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη για στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχύ επαναφορά της λειτουργίας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν οι βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα των σε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης σοβαρής παραμέλης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος της 60χρονης οδηγού, η οποία ταυτοποιήθηκε ότι παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνη, αν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μελτέμια ως 7 μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε στην ώρα μας, 11 και 12 πρώτα λεπτά, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Επιστροφή από Σαββατοκύριακο και είμαστε μαζί για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας, της εβδομάδας, της προηγούμενης εβδομάδας και όλα αυτά που έχουν συμβεί και πρόκειται να συμβούν. Και όταν λέω είμαστε μαζί, εννοώ η ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγει την εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει, αθλητική ενημέρωση έτσι απλά όπως λέμε, με τη βοήθεια βέβαια των συναδέλφων, ο Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση των ήχων στο τιμόνι και στα κουμπιά εκεί, με τη Μαρία Ντάτουλη δίπλα του βέβαια, όπου παρέδωσε τη σκυτάλη Μαρία Ντάτουλη στον Παναγιώτη Μαριόλο, ένας και μοναδικός, άριστος και αισιόδοξος πλέον Γεώργιος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, με νέο coach στο μπάσκετ για την ομάδα του κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά, Γεώργιε. Γεώργιος Γαλανός λοιπόν στις μουσικές επιλογές. Η εκπομπή μας Μπάλα είναι και γυρίζει, όπως είπα, η ονομασία της ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα τους ευχόμαστε, όχι μόνο στους τεχνικούς, τη Γεωργία Οικονομοπούλου, τον Στέφανο Χατζάκη και τον Πάνο Κουραμπά, σε όλο το team της ΕΡΤ Καλαμάτας, μια καλημέρα, μια καλή εβδομάδα και βέβαια, όπως είπα, ακουγόμαστε και εκεί ζωντανά ταυτόχρονα, αφού η εκπομπή που παράγεται εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης είναι στο ίδιο δίκτυο με την ΕΡΤ Καλαμάτας, 107,2 και 104,4 για τα FM και την ΕΡΤ Καλαμάτας, για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5. Δεν βάζουμε ελληνικά, Κώστα Γαζούλη, συνάδελφε και προϊστάμενε της ΕΡΤ Καλαμάτας. Το δεν τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε, εννοείται αυτό. Όπου θες να σου βάλουμε ελληνικά δεν βάζουμε στην εκπομπή μας, μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις. Θα δούμε, Κώστα, κάποια στιγμή θα στο βάλουμε ξεκάρφωτα με τον Γιώργο Γαλανό. Θα το βρούμε αυτό από Αντώνη Ρέμο. Ο Γιώργο Γαλανέ λέει, ο Κώστας Γαζούλης θέλει, δεν τελειώσαμε, του Αντώνη Ρέμου. Το πιστεύεις, το ισχυρίζεσαι και εσύ, Γιώργο, αυτό? Ναι, λέει. Εντάξει, Κώστα, τα άκουσες, τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Και το κατάλαβα γιατί το γράφεις και το βλέπω κιόλας. Ναι, δεν τελειώσαμε γενικά όμως, εννοώ εγώ. Θα δούμε τα του Αστέρα Άκτορ, γιατί έχουμε πολύ έτσι θέμα και συζήτηση για το σχεδιασμό. Πάρα πολλές ειδήσεις έχει ο Αστέρας Άκτορ στο μεταγραφικό σχεδιασμό και το πλάνο που θέλουν να υλοποιήσουν οι άνθρωποι που έχουν έρθει και κινούν τα νήματα στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Στην Καλαμάτα, ξέρω, εκεί από το ένα πρόβλημα στο άλλο, περιμένουμε και την απόφαση της αδειοδότησης, αν τελικά όντως θα πάρει σε δεύτερο βαθμό η Καλαμάτα, που έτσι φαίνεται. Με τα μεταγραφικά κάπου χαλάνε, κάπου κολλάνε, ποιους θέλει, τι κάνει. Με τον Μαρκόντες φαίνεται ότι δεν προχωράει η υπόθεση. Κάποιοι παίκτες από τον Ολυμπιακό δανεικοί θα έρθουν και θα γίνουν παίκτες της Μαύρης Θύελλας της Καλαμάτας. Υπάρχει και το ενδιαφέρον για έναν παλιό παίκτη, το θυμόμαστε όλοι, τον Περέα, που ήταν και στον Παναθηναϊκό και στα Γιάννηνα. Εδώ και καιρό ενδιαφέρεται η Καλαμάτα. Αυτός είναι καλός παίκτης ο Κολομβιανός. Δεν ξέρω αν μπορεί να τον φέρει η Καλαμάτα. Και άλλα πράγματα μεταγραφικά που τρέχουν για την Μαύρη Θύελλα. Θα δούμε το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, τι έγινε χθες και τι πρόκειται να δούμε σήμερα και πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση εκεί στο παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στα γήπεδα του Καναδά, της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού. Συνεχίζεται βέβαια με τα παιχνίδια και τη δεύτερη αγωνιστική, το παγκόσμιο κύπελο. Θα δούμε ποια παιχνίδια έγιναν και τι έχουμε για σήμερα. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Λύση για να δώσει λύση, έτσι λένε εκεί στην Θεσσαλονίκη. Ένας Ιταλός, χρόνια προπονητής όμως σε ισπανικές ομάδες, πάνω από 15 χρόνια προπονεί ισπανικές ομάδες ο Λύση. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ενημερώνεται πότε θα γίνουν μεταγραφές, πότε θα φύγουν για προετοιμασία. 29 φεύγουν για εξωτερικό. Πρέπει να είναι έτοιμος ο ΠΑΟ, γιατί παίζει νωρίς, αρχές, όχι αρχές, μέσα Ιουλίου 23, για, δηλαδή σε ένα μήνα ακριβώς,
παίζει για προκριματικά του Europa League και πρέπει να είναι έτοιμος ο ΠΑΟ και με μεταγραφές και με τους παίκτες που έχει ήδη. Τέλος πάντων, πολλά θέματα και στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσίαση του Νίστρουπ, του Δανού, που είπε ότι θεωρώ τον εαυτό μου τον κατάλληλο προπονητή για τον Παναθηναϊκό. Αισιόδοξος, πολύ έτσι άνετος και με μεγάλο πιστεύω βλέπω, και πολύ σύντομα είπε στο σύντομο μέλλον θα δούμε τον Παναθηναϊκό να παίρνει πρωτάθλημα, έτσι είπε ο Νίστρου, για να δούμε. Και βέβαια το μεγάλο deal, η μεγάλη συμφωνία του Παναθηναϊκού, της ΚΑΕ, του μπασκετικού Παναθηναϊκού, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, που επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και θέλει να τον κάνει πάλι πρωταθλητή Ευρώπης, πρωταθλητή Ελλάδος, και να βάλει τη στόφα της ομάδας που όλοι θέλουν εκεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, από ό,τι λένε πληροφορίες, έκλεισε. Είναι μόνο το τυπικό να υπογράψει για 4 χρόνια συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια θα δούμε και τα υπόλοιπα των ομάδων Super League 1, αλλά και ό,τι άλλο τρέχει στην επικαιρότητα.

Αυτά είναι οι μουσικές επιλογές του Γιώργου Γαλανού. Μας ανεβάζουν, μας φτιάχνουν. Έχει αέρα έξω όμως και δεν μας αρέσει ο αέρας. Και εδώ στην Τρίπολη, καταλαβαίνω, και προς τις παραλιακές περιοχές της Αρκαδίας και όχι μόνο, θα είναι πολύ δυνατή η άνεμη. Στο Ιόνιο είναι πιο χαλαρά τα πράγματα από ό,τι είδα στο δελτίο. Δεν έχει εκεί αέρα. Ενώ στο Αιγαίο, Κυκλάδες και τα λοιπά, έχει θέμα με τον αέρα και στα ανατολικά της Πελοποννήσου, δηλαδή προς τα παραλιακά τα δικά μας εδώ στην Αρκαδία, και γενικά είμαστε κεντρικοί βέβαια Πελοπόννησος εμείς εδώ στην Τρίπολη, αλλά και εδώ φυσάει, είναι δυνατός ο αέρας, είναι ένα φαινόμενο περίεργο. Η θερμοκρασία σε φυσιολογικότατα επίπεδα, ίσως και λίγο πιο χαμηλά, δηλαδή έχει μια δροσούλα, δεν μπορούμε να πούμε ότι ζεσθενόμαστε πολύ. Η ηλιοφάνεια, αυτές είναι οι καιρικές συνθήκες για εδώ την Τρίπολη και γενικά στην Αρκαδία μεταφέραμε λίγο το κλίμα. Στην Καλαμάτα σίγουρα είναι καλύτερα τα πράγματα και μπορείτε να κάνετε και το μπάνιο σας, νομίζω, και ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο, να πούμε και τι είδαμε στην παραλιακή Αρκαδία, υπήρχε πάρα πολύ κόσμο, σαν να έγινε το ξεκίνημα του καλοκαιριού αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρότι και εχθές είχαμε δυνατούς ανέμους, υπήρχε πολύ κόσμο στην παραλιακή Αρκαδία, Κινουρία και Βόρεια και Νότια Κινουρία. Έτσι προς την περιοχή όπου είναι το Λεωνίδιο, ο Τυρός, ο Άγιος Ανδρέας, το Άστρος, Ξηροπήγαδο, και μεταφέρουμε και όλη την παραλιακή ζώνη φτάνοντας μέχρι και την Αργολίδα.

Η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτα στη ζωντανή αθλητική εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει. Να ρίξω μια ματιά στο ερτολόγιο, γιατί από ό,τι θυμάμαι κάτι υπάρχει όνομα που εορτάζει σήμερα. Να το πούμε και να τα ακούσετε κι εσείς. Σήμερα λοιπόν 22 Ιουνίου το ερτολόγιο μας εδώ αναφέρει, να το βρούμε και να το δούμε αναλυτικά, είναι του Αγίων μάλλον Ζήνωνος και Ζωνά μαρτύρων Αγίου Ευσεβίου του Ιερομάρτυρος. Η Ζήνα γιορτάζει, Γιώργο. Οι αλήθειες με τη Ζήνα, πώς τη λένε εκπομπή, έτσι, εντάξει. Η Ζήνα, η Ευσέβια, η Σέβη, η Ευσεβούλα, ο Ευσεβής και ο Ευσέβιος. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου, γενικά 22 Ιουνίου η εορτή αυτή Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά και Αγίου Ευσεβίου του Ιερομάρτυρος. Θα μπούμε λοιπόν στα θέματά μας με τον Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ θα σας τα πω με τη σειρά, γιατί μπορεί να μην τα έχετε ακούσει τι έχει γίνει στο σχεδιασμό της ομάδας μέχρι στιγμής. Πρώτα απ' όλα, πέρα από τους 5 που είχαν αποχωρήσει, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την μη συνέχιση της συνεργασίας με τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο, που τελεί παρελθόν και ο Τριανταφυλόπουλος από τον Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε τι άλλο υπάρχει όσο αφορά τους παίκτες ή κάτι άλλες αλλαγές που θα γίνουν στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, δεν γνωρίζουμε κάτι. Περιμένουμε πάντως, από ότι ακούγεται, ότι θα γίνουν και αποχωρήσεις άλλες, γενικά για τους παίκτες μιλάω, και θα δούμε τι άλλο σχεδιασμό έχουν στα υπόψη τους οι άνθρωποι της ομάδας, που θέλουν να τα αλλάξουν όλα από ό,τι λένε. Για να δούμε. Κώστας Τριανταφυλόπουλος τέλος, από ό,τι φαίνεται, και κατά 99,9% ο Κότσιρας είναι παίκτης του Αστέρα Άκτορ, μόνο το τυπικό της υπόθεσης απομένει, έχει συμφωνήσει σε όλα. Ακούγεται και για Δημήτρη Κουρμπέλη, και δεν είναι θέμα μόνο ότι ακούγεται, το μεταφέρουμε και εμείς, υπάρχει αυτή η πληροφορία. Χθες μάλιστα ήταν και στην γενέτειρά του, στην περιοχή της Κινουρίας, και ήταν και σε μαγαζί όπου το μεσημέρι είχε έτσι ένα γεύμα ο Δημήτρης Κουρμπέλης, όχι, με κάποιους φίλους και γνωστούς, και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχει γίνει έτσι συζήτηση και είναι όλα ανοιχτά στο να επιστρέψει και αυτός, όπως ο Γιάννης Κότσιρας, στον Αστέρα Άκτορ. Σας τα μεταφέρω εγώ τώρα πληροφορίες αυτές που δεν τις ξέρουν πολλοί, σας τις λέω εγώ. Όπως και ο Γιάννης Κότσιρας είχε προαναγγείλει εδώ στην Τρίπολη, σε μαγαζί που έτρωγε με φίλους του, ότι θα επιστρέψει ο ίδιος και ότι θα έρθει και ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο ίδιος ο Γιάννης Κότσιρας τα είχε πει. Εγώ τα λέω αυτά στον αέρα, δεν τα κρύβω, ούτε γράφω φανταστικά παρασκήνια και ποιος το είπε αυτό και ποιος μπορεί να έρθει και όλα αυτά. Εγώ σας λέω ονόματα και διευθύνσεις, και βγει κάποιος να τα διαψεύσει αυτά, αν δεν ισχυρίζεται ότι είναι αλήθεια. Και ο ίδιος και ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Γιάννης Κότσιρας έχουν υποθεί λοιπόν από τους ίδιους, άρα και ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι το πιο πιθανό, ότι παρότι είναι δύσκολη περίπτωση να επιστρέψει στον Αστέρα Άκτορ, η παλιά παρέα θα μαζευτεί πάλι, συν βέβαια και το Γιάννη Κότσιρα που δεν είναι στην παλιά παρέα αυτή, αλλά είναι ένας παίκτης που έπαιξε στον Αστέρα και είναι στα 34 του και θα επιστρέψει για να κλείσει την καριέρα του εδώ. Πιο μικρός ο Κουρμπέλης, στα 33. Δεν μπορώ να πω και για τον Μπακασέτα, παρότι ακούγεται, και τώρα σήμερα διάβαζα και ρεπορτάζ ότι είναι στα υπόψη του Αστέρα και ο Μπακασέτας. Δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο να φέρει και τον αρχηγό της Εθνικής και να επιστρέψει στην Τρίπολη. Το βλέπω αρκετά δύσκολο το συγκεκριμένο, ως απίθανο. Εγώ δεν έχω κάποια πληροφορία, αλλά επειδή τα είδα και γράφονται, τα μεταφέρω και σε εσάς. Ένας ακόμη Έλληνας που ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ και μάλλον θα έρθει, θα τον φέρει στην Ελλάδα, είναι ο Γιάννης Μπουζούκης, ο μέσος που τα τελευταία 3 χρόνια παίζει σε Όφη, Πανετολικό και Βόλο, από το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου λοιπόν, που ήταν η προηγούμενη ομάδα. Μάλλον έρχεται και ο Γιάννης Μπουζούκης, 29χρονος μέσος, για μια επιλογή Έλληνα παίκτη που τον γνωρίζουν καλά από ό,τι φαίνεται και θέλουν να τον φέρουν στην Ελλάδα. Για τον Αργεντινό, τον Χουάν Ιγνάσιο Μέντες, που ενδιαφέρεται ο Αστέρας Άκτορ, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Είναι ένας 29χρονος από την Ινστιτούτο, ομάδα της Αργεντινής. Ξέρετε ότι τα πράγματα με τους Αργεντινούς είναι
λίγο δύσκολο με την ομάδα τους, πώς θα αποδεσμευτούν από την ομάδα και τι συμφωνίες έχουν γίνει με διάφορους που εμπλέκονται σε μια μεταγραφή Λατινοαμερικάνου ποδοσφαιριστή. Ο Ριέρα και αυτός έχει συζητήσει, δεν ξέρω αν έχει συμφωνήσει, αλλά φαίνεται ότι επιστρέφει και ο Αντριάν Ριέρα, ο Ισπανός, στον Αστέρα Άκτορ. Για τον Μάγνουσον είναι στα υπόψη. Θέλει ένα αριστεροπόδαρο στόπερ. Δεν ξέρω αν μπορεί να φέρει τον Μάγκουσον. Υπάρχει ο Σίπτσιτς που είναι αριστεροπόδαρος και έχει πάρει. Νομίζω αυτό το έχουμε αναφέρει όταν συνέβη. Τον 32χρονο κεντρικό αμυντικό Μεξικανός. Ο Τζόρνταν Σίλβα που επιστρέφει στην Ελλάδα να παίξει για τον Αστέρα Άκτορ. Το ανακοίνωσε η ομάδα του, η Τσακτσάλα, ομάδα από το Μεξικό. Τον ανακοίνωσε όταν τελείωσε η συνεργασία και είπε ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα να παίξει για τον Αστέρα Άκτορ, τον Αστέρα Τρίπολης. Και ο Σίλβα λοιπόν εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός, αυτό που θυμόμαστε όταν έπαιξε στον Όφι. Δεν ξέρω τώρα στον χρόνο μέσα που ήταν στο Μεξικό τι μπορεί να έχει αλλάξει, αλλά η επιλογή θεωρητικά είναι πολύ καλή. Ο Λεωνάρντο Κούτρης είναι στα υπόψη και άλλος ένας ακόμα Έλληνας που ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ, όπως και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, και οι δύο αγωνίζονται στην ίδια θέση αριστερή μπακ. Τώρα αν θα πάρει τον δύο ή και τους δύο, για τον Λεωνάρντο Κούρτη είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα γιατί τον ζητάνε και άλλες ομάδες. Είναι και ο Άρης, είναι και ο Ηρακλής που τον θέλει, είναι πολλές ομάδες στην Ελλάδα που τον θέλουν τον Κούτρη. Και σίγουρα είναι δύσκολο, για να δούμε ποια ομάδα θα τον πάρει. Ο Χατζηθεοδωρίδης είναι και ένας παίκτης που τον ξέρει ο Σάββας Τσαμπούρης, ήταν στον Όφι μαζί. Αυτά πάνω κάτω είναι τα μεταγραφικά και δεν είναι λίγα, σας είπαμε πάρα πολλά. Μην σας μπερδεύουν όμως, βλέποντας και αναφέροντας τα ονόματα και θα δούμε τις τις αναφορές και τις επίσημες ανακοινώσεις όταν θα γίνουν. Ακόμα δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για υπογραφή με παίκτη στη μεταγραφική περίοδο. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου, μέχρι να φτάσουμε στην έναρξη προετοιμασίας που είναι 6 Ιουλίου όπου θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας, θα έχουν υπογράψει, θα έχουν ανακοινωθεί το 90% από τους παίκτες που σας αναφέραμε. Αν υπάρξει κάποιο κόλλημα και κάτι άλλο έξτρα, εμείς εδώ είμαστε καθημερινά για να τα μεταφέρουμε σε όλες και όλους εσάς.

son that breaks the mold. Get a look at Malapit on me. Style has never seen that makes you wanna grab and hold and squeeze real tight. Who's gonna be the one to save you from yourself? When you wanna take a bite, please, oh baby, please, you beg, you want, you say, you got to get some corner. Σίγουρα είναι πολλά τα θέματα τα μεταγραφικά για τον Αστέρα Άκτορ και προχωράνε, οι συζητήσεις γίνονται καθημερινά, έχονται πολλές έτσι προτάσεις για παίκτες και πρέπει να τα φιλτράρουν όλα αυτά και να ξεκαθαρίσουν το τοπίο ώστε να ετοιμαστεί ένα ρόστερ που δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την περσινή χρονιά όσο αφορά την απόδοση, τους βαθμούς και το θέμα της κατάληξης στην βαθμολογία. Να μην παίζει λοιπόν για την παραμονή του Αστέρας Άκτορ, να κοιτάει πιο ψηλά και να καταφέρει πράγματα σημαντικά φτιάχνοντας μια ομάδα με έναν προπονητή νεαρό, έναν προπονητή που θα δουλέψει για πρώτη φορά το ξεκίνημα της σεζόν στη Super League 1 με προετοιμασία, με μεταγραφές και τα υπόλοιπα. Και λέμε για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, το team έχει επαντρωθεί, έχει πάρει τους συνεργάτες του, έχουν ανακοινωθεί γυμναστές, αναλυτές, βοηθοί προπονητή, προπονητές τερματοφυλάκων, όλα έχουν ετοιμαστεί και πλέον πάμε τώρα να δούμε μετά και τους παίκτες που θα έρθουν την τελική ευθεία, την έναρξη της προετοιμασίας που όπως μαθαίνουμε μετά από το ξεκίνημα και τα διαδικαστικά η ομάδα θα μεταβεί στην Ολλανδία για να παίξει φιλικά παιχνίδια. Πάμε Παναγιώτη σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας για να δούμε και τα της Μαύρης Θύελλας.

0: Drinks and plenty.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airdeco.gr και το AirDeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχούκαρα του Λέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
5: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
4: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
6: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 34 από τα λεπτά. Είναι το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο, να μιλάμε και ποδοσφαιρικά, της αθλητικής σας ενημέρωσης με Παναγιώτη Μαριόλο και Γεώργιο Γαλανό, τους συναδέλφους εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης όπου παράγεται η εκπομπή, και στην ΕΡΤ Καλαμάτα συνάδελφοι τεχνικοί Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και Πάνος Κουραμπάς και όλο το team της ΕΡΤ Καλαμάτας εκεί που μας βγάζει στον αέρα. Θα δούμε τα της Μαύρης Θύελλας τώρα, γιατί μία έτσι μία αλλιώς στην ομάδα της Καλαμάτας και στο σχεδιασμό για την επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία. Ζεστό κρύο βλέπω συνέχεια, δύο καλά, ένα άσχημο, δύο καλά, ή δύο άσχημα, ένα καλό, κάπως έτσι. Αυτό πρέπει να τελειώσει και να μπει σε μία δυναμική παρουσία μετά από τις τρεις μεταγραφές που έχει ανακοινώσει επίσημα, και μιλάμε για Κένεθ Βάργκας από την Κωσταρίκα, επιθετικός, Χούλιο Αλόνσο, Ισπανός αριστερός μπακ, και Μαρσελίνο Καρεάσο, 26χρονος μέσος, ο Κολομβιανός. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο από την ομάδα της Καλαμάτας. Θα μου πει κάποιος, εδώ ο Αστέρας Άκτορ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα επίσημα μεταγραφή. Η Καλαμάτα έχει ανακοινώσει και τρεις παίκτες. Θα πει κάποιος, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί έχει και τα διαδικαστικά και τα θέματα της οργάνωσης η Μαύρη Θύελλα. Ο Αστέρας θα έχει όλα έτοιμα. Είναι όλα αυτά τα χρόνια στη Super League 1, ξέρει να κινηθεί, ξέρει να ετοιμάζει μια ομάδα για προετοιμασία στην κορυφαία κατηγορία και το σχεδιασμό. Η Καλαμάτα σαν νεοφώτιστη μπαίνει σε βαθιά νερά απότομα και πρέπει να κολυμπήσει. Γιατί αν δεν κολυμπήσει εκεί, δεν έχεις πολύ, θα έρθει ο λαγοκέφαλος και θα έχεις πρόβλημα, Γιώργο Γαλανέ. Και να σου πω και κάτι, τι άκουσα και έχει δίκιο, ο λαγοκέφαλος είναι σαν να φυλάς ποια ηθοποιό. Και να σε φιλήσει μια ηθοποιός είναι σαν να σε δαγκώσει ο λαγοκέφαλος. Ποια Ελληνίδα ηθοποιός είναι ο λαγοκέφαλος? Δεν είναι πολύ τεράστιο όνομα, αλλά είναι της εποχής, ξέρεις, με... θα το πιάσεις άμα σου πω τώρα, με ψάλτη και ιστορίες και τέτοιες μουστάκες και αυτά. Να σου πω χαρακτηριστικό, με σταμάτη γαρδέλη και τέτοια, για να καταλάβεις πια. Μια είσαι λαγοκέφαλος στα δόντια της. Έλα ρε Γιώργο, μόνο εσύ μπορούσες να το βρεις. Σαν να σε φυλάει η Σοφία Λιμπέρτη είναι ο λαγοκέφαλος. Έτσι Γιώργο, το πιάσα καλά? Έτσι, μπράβο, μόνο εσύ το κατάλαβες. Λοιπόν, λέμε και τα ωραία μας εδώ. Να δούμε λοιπόν τα της Μαύρης Θύελλας που είπαμε. Ήδη έχει αποκτήσει τις παίκτες, έχουν ανακοινωθεί επίσημα. Για τον Μαρκόντες, τον Εμιλιάνο Μαρκόντες που ήταν στη Μεσσηνία, συζητούσε για να γίνει παίκτης της Καλαμάτας ο 31χρονος μέσος με δανέζικο διαβατήριο, με καταγωγή από τη Βραζιλία βέβαια, αλλά όπως είδε τα πράγματα και με τα γηπεδικά, έτσι λένε οι πληροφορίες, και γενικά την κατάσταση που είναι λίγο διφορούμενη στην ομάδα της Καλαμάτας, το που θα παίξει, πως είναι τα πράγματα γενικά αυτή την ώρα, μάλλον δεν θα υπογράψει συμβόλαιο, και αυτό περιμένω να το δούμε και στην πράξη. Αυτό λέει η πληροφορία η δική μας και γενικά το ρεπορτάζ. Περιμένουμε να δούμε αν είναι έτσι τα πράγματα. Πάντως συμβόλαιο δεν υπάρχει. Ήδη έχει ανακοινώσει και 8 παίκτες που έχουν αποχωρήσει η Καλαμάτα επίσημα. Η αποχώρηση των 8 παικτών, και μιλάμε για τον Κοτσόπουλο, τον Λιμπεράκη, τον Τάχατο, τον Καλογεράκη, τον Τσέλιο, τον Μάτζι, τον Τσορνομάζ και τον Χορδάν. Αυτοί οι 8 και επίσημα ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Καλαμάτα ότι αποτελούν παρελθόν, και σίγουρα

Για να είμαστε και συγκεκριμένοι, οι παίκτες που ενδιαφέρουν τον, από τον Ολυμπιακό, την Μαύρη Θύελλα, την Καλαμάτα, είναι ο Λιατσικούρας και ο Έρικ Χάμζα, οι δύο παίκτες που είναι έτσι, ήταν και είναι βασικοί στην β' ομάδα του Ολυμπιακού, στη Super League 2, και είχαν και γεμάτες χρονιές, έπαιξαν όλα τα παιχνίδια πέρυσι. Με ενδιαφέρον τη Μαύρη Θύελλα, θέλει να τους αποκτήσει, τους ξέρει βέβαια και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας που ήταν αντίπαλοι την περσινή περίοδο και με την Ελασίρου αλλά και με την Καλαμάτα και τους έχουν τσεκάρει, και μάλλον θα αποκτηθούν από τη Μαύρη Θύελλα για να παίξουν τη νέα σεζόν. Ο ένας, ο Λιατσικούρας, είναι αμυντικός χαφ και ο Χαμζά είναι επιθετικός χαφ, ένα δεκάρι που τον είδαμε και στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Δεν έχω διασταυρώσει, δεν ξέρω κιόλας τι έχει γίνει. Αν όντως πήγε η αστυνομία και σταμάτησε τα έργα για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί στο στάδιο της Καλαμάτας, υπήρξε κάποιο πρόβλημα και η αστυνομία παρενέβη και σταμάτησε τα έργα. Δεν το ξέρω αυτό, το διάβασα, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Αν έχει συμβεί, πρέπει να το τρέξουν γρήγορα και να διευθετηθούν όλες οι λεπτομέρειες για να μην καθυστερούν και άλλο οι εργασίες στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας, για τις εργασίες που γίνονται για να προλάβει η Καλαμάτα να παίξει στη φυσική της έδρα. Αυτά και τα νέα για τη Μαύρη Θύελλα. Δεν ξέρω αν σας ικανοποιήσαμε ή αφήσαμε κάποιο κενό. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι αυτή την ώρα. Αν υπάρξει κάτι άλλο, εδώ είμαστε και αύριο και θα τα αναλύσουμε όλα μαζί.

Βλέπω το πάνελ έτοιμο, Γιώργο Γαλανέ. Θα πας στη Σέντερ, στο Telecom Center, να... μία η ώρα είναι η παρουσίαση, συνέντευξη τύπου Δημήτρη Γιαννακόπουλου με Ζέλικο Μπράντοβιτς, τον head coach, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο προπονητής δηλαδή, είναι ο head coach, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστρέφει μία η ώρα. Ξέρω τώρα μπορέσει ο κόσμος να μπει στο γήπεδο, πώς θα γίνει. Θα υπάρξει σίγουρα θερμή υποδοχή από τους φίλους του Παναθηναϊκού πριν από την επίσημη παρουσίασή του. Τώρα πόσο κόσμος θα βρεθεί εκεί, τι θα γίνει, αυτά θα τα δούμε κυρίως με εικόνα. Θέλει τηλεόραση αυτό, όσο και να το μεταφέρεις ραδιοφωνικά δεν είναι το ίδιο με την εικόνα. Έτσι λοιπόν θα δούμε στη μία η ώρα την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο πάνελ που έχει ήδη φτιαχτεί και μας το δείχνουν εδώ σε φωτογραφίες, Παναθηναϊκός BC Actor. Ζέλικο is back, γράφει το πάνελ εκεί που έχει φτιαχθεί για να καθίσουμε δύο θέσεις, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Σίγουρα θα υποθούν πολλά, είναι και εορτάζουν σήμερα, έχει και γενέθλια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έχει τα γενέθλιά του και το είχε υποσχεθεί ότι θα τον παρουσιάσει τον προπονητή την ημέρα των γενεθλίων του. Ωραίο αυτό. Και θα δούμε πώς θα αναπτυχθεί η κουβέντα, πώς θα συζητηθούν τα πράγματα και τι θα πει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον φετινό Παναθηναϊκό. Θα γίνουν και ερωτήσεις για το ρόστερ, για το μπάτζετ, τους παίκτες που θα φέρει, ποιοι θα είναι οι επιλογές, ποιοι θα φύγουν. Πολλά πράγματα θα συζητηθούν σήμερα και νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον στη μία η ώρα που θα ξεκινήσει και μέχρι να ολοκληρωθεί η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, για τα θέματα του μπάσκετ, να πούμε και για τον Παναθηναϊκό ότι θα έχει δύο πολύ στενούς συνεργάτες μαζί του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί δεν μιλάμε για τους Έλληνες που έχουν ακουστεί, για τον Διαμαντίδη και τον Μπατίστ. Αυτό είναι άλλο, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά είναι οι σίγουροι συνεργάτες ο Τζότζεφ Μαρία, η Σκέα.

Ρεδό και ο Βλάντιμιρ Άντροιτς, αυτή είναι δεδομένη ότι θα είναι στο πλευρό του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που ήταν και στη Φενέρμπαχτσέ όσο και στην Παρτιζάν. Είναι άνθρωποι και έμπιστοι του Μπράντοβιτς και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάει χωρίς αυτούς σε ομάδα. Τώρα αν θα πλαισιωθεί στο τεχνικό team με τον Μάικ Μπατίστ και ίσως και τον Διαμαντίδη, δύσκολο το βλέπω για τον Διαμαντίδη, αλλά για τον Μπατίστ μάλλον είναι το πιο πιθανό. Αυτά θα τα δούμε, θα τα μάθουμε τώρα μόλις θα ξεκινήσει τη μία η ώρα η παρουσίαση και η συνέντευξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Πάμε πάλι στα ποδοσφαιρικά μας. Πριν πούμε για τις υπόλοιπες ομάδες, να διευκρινίσω κάτι που ξέχασα να πω για την Καλαμάτα. Ήδη έχει κλείσει ένα φιλικό εκτός έδρας με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες στις 2 Ιουλίου. Φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Όχι, 2 Αυγούστου, συγγνώμη, όχι Ιουλίου. 2 Αυγούστου, γιατί δεν θα έχει ξεκινήσει προετοιμασία 2 Ιουλίου ακόμα. 2 Αυγούστου λοιπόν στις Σέρες, φιλικό με τον Πανσεραϊκό η Καλαμάτα για την περίοδο της προετοιμασίας της. Και να δούμε τώρα τα υπόλοιπα νέα των ομάδων της Super League 1, όπως ο Ηρακλής που είναι νεοφώτιστος, αλλά βλέπω ότι ετοιμάζει πολύ ωραίο τουρνουά που θα συμμετάσχει στην Ιταλία με ομάδες όπως Ελλάς Βερόνα, Πάρμα, Κρεμονέζε, Μπολόνια και Παλέρμο, όπου θα δώσει φιλικά παιχνίδια ο Ηρακλής για να προετοιμαστεί με την αναλυτική επίσημη ανακοίνωση της ομάδας της ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνι Βενέτη. Έτσι είναι η ονομασία ακριβώς, ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνι Βενέτη. Πώς λέμε, Αστέρας Άκτορ, ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνι Βενέτη. Τι θα έχουν να φάνε σίγουρα ψωμί αυτοί, το μόνο σίγουρο. Ανακοίνωσε λοιπόν τα πρόγραμμα των φιλικών ο Ηρακλής, που έχει 25 Ιουλίου με Μπολόνια, 29 Ιουλίου με Παλέρμο, 1 ή 2 Αυγούστου με Ελλάς Βερόνα ή Πάρμα και 6 Αυγούστου με Κρεμονέζε. Απέναντι σε ιστορικούς συλλόγους του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Ηρακλής θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει δυνάμεις του και να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Ηρακλής, θυμίζω, ότι μέχρι στιγμής μόνο τον Αθανασιάδη έχει ανακοινώσει. Τον τερματοφύλακα, τίποτα άλλο. Καμία άλλη ανακοίνωση. Συζητήσεις, ονόματα έχουν ακουστεί, επίσημη ανακοίνωση καμία ακόμα και για τον Ηρακλή. Ίσως τα κρατάνε για να τα ανακοινώσουν όλα μαζί οι ομάδες με τις συμφωνίες που έχουν κάνει.

Ο Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιρικός, χθες είχαμε την ανακοίνωση, την επίσημη, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Τζέικομπ Νίστρουπ, τον Δανό προπονητή. Παρουσιάστηκε, έκανε δηλώσεις, τοποθετήθηκε και ο Γιάννης Αλαφούζος εκεί δίπλα μαζί, στηρίζει τη νέα αυτή προσπάθεια της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός που σήμερα έχει ξεκινήσει ήδη το ταξίδι του για Ολλανδία και συγκεκριμένα για το Apeldron, εκεί που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το βασικό στάδιο λοιπόν στην Ολλανδία, στο Apeldron, και υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ θέλουν να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα για τους πράσινους. Στο προπονητικό κέντρο θα μείνουν μέχρι τις 5 Ιούλη και θα παίξουν για δύο φιλικά, 1η Ιουλίου με την Χέλμποντ Σπορτ στις 6 ώρα και πριν φύγει στις 6 ώρα μια δεύτερη, στις 3 Ιουλίου θα παίξει με τον Άγιαξ φιλικό παιχνίδι η ομάδα του Παναθηναϊκού, ένα δυνατό και ένα εύκολο φιλικό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία. Ήδη έχουν ταξιδέψει, αυτή την ώρα που μιλάμε πρέπει να ταξιδεύουν για Ολλανδία η αποστολή του Παναθηναϊκού. Όλα γρήγορα γίνανε, δεν έχουν γίνει και μεταγραφές. Για τον Τζάπρα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα μεταβεί στην αποστολή αφού θα υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Για να δω και τι λέει τώρα εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Ναι, σήμερα υπογράφουν λοιπόν ο Τσάπρας και ο Πένια, τερματοφύλακας της Μπαρτσελώνα. Υπογράφει και ο Πένια ο τερματοφύλακας και ο Τσάπρας, και αύριο θα φύγουν και αυτοί να ενσωματωθούν με την αποστολή στην Ολλανδία. Σήμερα υπογράφουν, αύριο φεύγουν. Ο Τσάπρας που τελικά είναι αλήθεια ο 25χρονος δεξιός μπακ, ότι θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, και ο Ινιάκη Πένια, ο 27χρονος Ισπανός θεματοφύλακας, αποκτήθηκε από την Μπαρτσελώνα και αυτός αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία να ενσωματωθεί με την αποστολή του Παναθηναϊκού.

Στον ΠΑΟΚ εκεί τα πράγματα έχουν γίνει λίγο γρήγορα. Άλλος ήταν να έρθει ο Πούσιτς, τελικά ήρθε ο Λύση τελευταία στιγμή κυριολεκτικά, ενώ περίμενε στο αεροδρόμιο να έρθει ο Πούσιτς, ήρθε ο Λύση, ένας Ιταλός προπονητής όπου για πολλά χρόνια εργάζονταν και ήταν στην Ισπανία για 15 χρόνια, παρότι είναι Ιταλός, 40 ετών. Τον υποδέχτηκε ο Λέο Μάτος και τώρα πρέπει να τρέξουν, γιατί και ο ΠΑΟΚ πρέπει να φύγει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για το εξωτερικό, και πρέπει να γίνουν γρήγορα πράγματα, μεταγραφές, κινήσεις και όλα όσα χρειάζονται για να μπορεί να είναι έτοιμη η ομάδα για να παίξει 23 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι από τα δύο που θα δώσει, και τη ρεβάνς, αυτό εννοούμε, για τα προκριματικά του Europa League. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά θέματα και με τα γραφικά και στην οργάνωση, αλλά οι άνθρωποι του είναι αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουν και θα είναι όλα έτοιμα στην ώρα τους. Και πάμε να δούμε και στο παγκόσμιο κύπελλο τι έγινε χθες στα παιχνίδια. Η σημερινός Κουρασάο, πρώτος βαθμός για το Κουρασάο, πρώτος βαθμός. Έβαλε και γκολ στο πρώτο παιχνίδι με τη Γερμανία, παρότι δέχτηκε 7. Έβαλε και πήρε και βαθμό στο δεύτερο μάτς. Μια χαρά τα πάει το Κουρασάο. Μια πολύ μικρή χώρα, ένα νησί που συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελλο, και εμείς τους βλέπουμε από την τηλεόραση. Και όταν λέω εμείς, εννοώ η Ελλάδα, με το ταλέντο που λέμε ότι έχουμε. Και έχουμε, έτσι, δεν το λέω ειρωνικά. Ταλέντο έχουμε, άρα δεν έχουμε. Την Ισία η Ιαπωνία 0-4. Η Ιαπωνία είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Όλα αυτά εχθές. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Εντάξει, εδώ η Ισπανία ξέσπασε, και λίγα ήταν τα 4 που δέχτηκε η ομάδα του Γιώργου Δόνη η Σαουδική Αραβία. Βέλγιο-Ιράν, εδώ είχαμε έκπληξη. Και θα μπορούσε να ήταν και ολοκληρωτική έκπληξη αν το Ιράν έβαζε γκολ που μπορούσε να το καταφέρει. Μάλιστα τσακυρώθηκε και ένα τέρμα. 0-0 το Βέλγιο που έπαιξε και με παίκτη λιγότερο. Το Βέλγιο που έχει προβλήματα τελικά και τα βγάζει στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα έχουν ξεκινήσει ήδη τα παιχνίδια και έχουν ολοκληρωθεί. Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι 2-2. Άλλη έκπληξη αυτή. Όλοι περίμεναν ότι η Ουρουγουάι θα καθαρίσει το πράσινο ακροτήρι, το Κάπο Βέρντε. Πήρε δεύτερη ισοπαλία, έτσι, γιατί είχε πάρει ισοπαλία και από την Ισπανία. Δύο ισοπαλίες το πράσινο ακροτήρι, το Κάπο Βέρντε. Κατάλαβες, Γιώργο? Έτσι, μπράβο. Και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, 1-3 με ανατροπή η Αίγυπτος. Αυτά τα μάτσα έχουν γίνει ήδη σήμερα.

Και στις 8 η ώρα σήμερα, πέρα από τα παιχνίδια που έχουν γίνει, είπαμε Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2, που είναι και μια ομάδα που παρότι παίζει άμυνα, όπως μου λέει και ο Γιώργος Γαλανός, το παρατήρησε, δεν είναι αντιαθλητική, δεν παίζουν σκληρά. Παίζουν άμυνα, αλλά παίζουν μια άμυνα λογική, χωρίς να είναι αντιαθλητική οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου, να το πω έτσι, του Κάμπο Βέρντε. Το Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3 σήμερα, συνέχεια με ένα μάτι 8 η ώρα. Να δούμε το Μέση τι θα κάνει με την Αυστρία. Αργεντινή-Αυστρία είναι το μάτς. Είναι νωρίς, είναι 8 η ώρα. Καλύτερη ώρα νομίζω για να παρακολουθήσουμε την Αργεντινή. Για το πρώτο μάτς δεν το είδαμε, το hat-trick που έκανε ο Μέση. Ήταν 3 η ώρα τα ξημερώματα το παιχνίδι. Και θα παίξουν στις 12 η ώρα στο Γαλλία-Ιράκ. Γαλλία-Ιράκ 12 η ώρα. Και εδώ η Γαλλία, αν κερδίσει το παιχνίδι, εξασφαλίζει. 12 η ώρα τη νύχτα είναι το μάτς αυτό, ακριβώς που αλλάζει η μέρα και η ώρα. Και έχουμε Νορβηγία Σενεγάλη 3 η ώρα το πρωί. Νορβηγία Σενεγάλη 3 η ώρα το πρωί. Αυτό είναι καλό μάτς, ανταγωνιστικό. Είναι όμως δύσκολη η ώρα 3 για να ξυπνήσεις, να δεις το παιχνίδι. Και έπεται το Ιορδανία Αλγερία 6 η ώρα το πρωί και στις 8 το Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Και με το Παγκόσμιο Κύπελο, Δευτέρα 22 Ιουνίου, ολοκληρώσαμε την αθλητική σας ενημέρωση. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλή συνέχεια για την ημέρα σας και καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βρετανία. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία, ανήκοντας επίσημα τη διαδικασία διαδοχής. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε 4 χρόνια που Βρετανός Πρωθυπουργός εγκαταλείπει την εξουσία χωρίς να έχει προηγηθεί εκλογική ήττα, αλλά επειδή το ζήτησε το ίδιο το κόμμα. Ο Άντι Μπέρναν, μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μάντσεστερ και πλέον βουλευτής, προβάλλει ως το φαβορί για τη διαδοχή, συγκεντρώνοντας τη στήριξη ολοένα και περισσότερων στελεχών και βουλευτών. Στο διάγγελμά του, ο κ. Στάρμερ έκανε απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του, εστιάζοντας τη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα. Στο ερώτημα αν είμαι ο καλύτερος να αναλάβω την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, άκουσα την απάντηση και παρετούμε, είπε χαρακτηριστικά. Ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής με την έναρξη κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για την ηγεσία να εκαινεί στις 9 Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε οδικό χάρτη με στόχο τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με ορίζοντα 60 ημερών παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ παρολίγο να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, η οποία θα συνεχιστεί εντός εβδομάδας στο ελβετικό έδαφος. Παράλληλα, συγκροτείται μια επιτροπή υψηλού επίπεδου που θα επιβλέπει τη διαδικασία. Οι δύο πλευρές έβαλαν στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρη αγορά, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιού δικείου Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email στον αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης κρίθηκαν ένοχοι και για τα 2 αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές, να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Κλειδί τα ευρήματα από βιντεοληπτικό υλικό για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας της 45χρονη Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Αστυνομικοί πολύ γρήγορα ουσιαστικά αυθημερών πραγματοποίησαν αυτοψία και με τα πιστήρια που είχαν κατασχέσει βγήκαν και τα πρώτα αποτελέσματα που πιστοποιούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία της γυναίκας μέσα στην οικία που δεν δικαιολογούνται και προφανώς δεν μπορούμε να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο δράστης, με αποτέλεσμα να ομολογήσει. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε 60χρονη που παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνια και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της για θανάτωση ζώου. Στο νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα. Στη χώρα έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπολής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. 6 συλλήψεις. Τρίτη εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου στη Σάμο μετά την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς στην τελική ευθεία εισέρχεται τελικά η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την αιμολογία του βασικού υπόπτου. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει επιπλέον φως στα αιτία θανάτου, ενώ νέα στοιχεία αναδεικνύουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου. Ο Βασίλης Σαφουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, έχει δοθεί και συνέντευξη τύπου από τον Διευθυντή της Αστυνομίας Χανίων για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Βίκη, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική, καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά και οι ακροατές μας, 10 μέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση Σταυρούλα. Δηλαδή, Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε 30 Μαΐου και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τις 7 Ιουνίου, όταν και δήλωσε την εξαφάνισή της ο αδερφός της, ο οποίος νωρίτερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν τη δύσκολη υπόθεση εξιχνίασε η αστυνομία και λεπτομέρειες αυτής έδωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξη τύπου. Πριν πω όμως κάποιες λεπτομέρειες που έδωσαν οι αστυνομικοί συνέντευξη τύπου, να σου πω με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η ιατροδικαστική γνωμάτευση αναμένεται μέχρι σήμερα το απόγευμα, διότι σήμερα το μεσημέρι θα πάει ο ιατροδικαστής να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Βίκη, πάντως είναι ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο κίνητρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη δολοφονία. Δηλαδή, εκείνο που τόνισαν οι αστυνομικοί και ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ήταν ότι ο δράστης δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Συνεπώς, βγήκε και από το κάδρο η οποιαδήποτε ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος στην αρχή θεωρούνταν και αυτός όχι ακριβώς ύποπτος, αλλά ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός εμπλεγμένος στην υπόθεση. Επίσης, μάθαμε ότι και κάτι που είχε γίνει και γνωστό τις προηγούμενες μέρες, ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο για να χτυπήσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και να την αποτελειώσει ουσιαστικά και στη συνέχεια την έδεσε, τη θύμωσε, την έδεσε και την έβαλε σε διαδοχικές σακούλες, μεταφέροντάς την με δικό του βαν, επαγγελματικό βαν, σε άλλο τόπο δικό του χωράφι, ιδιοκτησία δική του δηλαδή, για να την θάψει. Εκεί που υπέδειξε κιόλας δηλαδή μετά την ομολογία του χθες το πρωί. Και από εκεί και πέρα, όπως τόνισαν οι αστυνομικοί, όλα όσα ομολόγησε ο δράστης μετά δηλαδή την διαδικασία της ομολογίας του ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας, καθώς είχαν ισχυρή αποδεικτική αξία, διότι αποδομήθηκαν άλλα σενάρια τα οποία ο ίδιος είχε πλάσει για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του δηλαδή να ξεφύγει των ερευνών της αστυνομίας. Κάτι φυσικά που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε επίσης ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη δεν υπάρχει, έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης του δράστη. Ο ίδιος θα φρόντισε να τα πετάξει αμέσως μετά το συμβάν. Και το εντυπωσιακό είναι, Βίκη, ότι αμέσως μετά το συμβάν, το οποίο έγινε λογικά λίγο πριν τις 5 ώρα το απόγευμα της 30 Μαΐου, ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε παρέα γνωστών του και φίλων, όπου ουσιαστικά πέρασε την ώρα του όμορφα και ωραία, όπως λέμε, χωρίς δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει βασικά τίποτα, προφανώς για να δημιουργήσει ένα δικό του άλοθη στην όλη υπόθεση. Αυτά εν ολίγης ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία τονίστηκαν από την αστυνομία. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια έρευνα τραπεζική Διότι έχει γίνει γνωστό ότι μετά την δολοφονία της Σταυρούλας Δεβεντάκη υπήρξαν αναλήψεις από τραπεζικούς της, λογαριασμούς από κάρτες της δηλαδή, από διάφορες μάλιστα τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η κατάθεση του ίδιου του δράστη ότι κάποιες αναλήψεις τις έκανε άλλο πρόσωπο, που σημαίνει ότι στο κάδρο μπαίνει κάποιος άλλος συνεργός. Κάτι όμως που σήμερα η αστυνομία στη συνέντευξη τύπου μάλλον το απορρίπτει αυτό το σενάριο, και ότι όλες οι αναλήψεις έγιναν από τον ίδιο τον δράστη. Πάντως περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, και να τονίσουμε ότι αύριο, και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο ο δράστης θα παρουσιαστεί ενώπιν εισαγγελία για μία άλλη ποινική πράξη, δηλαδή ότι βρέθηκαν ναρκωτικά σε δικό του χώρο, που ήταν και ο λόγος που τον κράτησαν εντός του αστυνομικού μεγάρου, όπως συνέχεια ομολόγησε και τη δολοφονική του ενέργεια. Ενδεχομένως, αν σήμερα έχουμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, να εμφανιστεί στον εισαγγελέα αύριο και για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θα πάρει φυσικά προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και για την ανθρωποκτονία, που φυσικά θα τον οδηγήσει και στην προφυλάκησή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλος Νικολάου, για την υπόθεση της Λεβεντάκη.
2: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Να παραμείνουμε στην υπόθεση της Λεβεντάκη και να ακούσουμε τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News.
3: Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες αναλήψης της, πραγματοποίησε κάποιες αναλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
0: Να αλλάξουμε τώρα. Η υπόθεση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία λέει ότι το 7 μηνών κοριτσάκι δεν κακοποιήθηκε. Μπορεί να εκτέθηκε σε κίνδυνο το Σάββατο που και οδηγήθηκε εκεί προκειμένου να νοσηλευτεί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Δεν φαίνονται κακώσεις, μας είπε ο ιατροδικαστής, ούτε σε πρώτερο χρόνο, αλλά ούτε τώρα. Όπως χειρίστηκε η μητέρα, να σου πω, Βίκη, είχε βάλει δύο μαξιλάρια ανάμεσα στο παιδί, άγνωστο το πώς, κύλησε από το κρεβάτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Ξέρεις, τα ξημερώματα κρίθηκε απαραίτητο να συλληφθεί η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε. Δεν πρόκειται πάντως για κακοποίηση παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, με την κατηγορία ότι λίστεψαν 25χρονο φίλο τους. Τον ανάγκασαν μάλιστα με την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε λογαριασμό τους. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Βρίσκεται ο ένας ήδη στο γραφείο του ανακριτή Θεσσαλονίκης, δίνοντας εξηγήσεις για το περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από την καταγγελία του 25χρονου, ότι τα δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων οδήγησαν τον 25χρονο με τη βοήθεια άλλων τριών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, δηλαδή ακόμη δύο ανήλικες στην υπόθεση, σε μια ερημική περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου με πιστόλι, με την απειλή πιστολιού και τριονιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει από το λογαριασμό του σε λογαριασμό που του υπέδειξαν ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο των 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, Με το ίδιο αυτοκίνητο πήγαν στους αμπελόκηπους όταν έγινε αυτό και μάλιστα σύμφωνα με το κατηγορητήριο του έδεσαν τα χέρια με ημάντα. Αφού έγινε αυτό, αφού έγινε η μεταφορά, το πήγαν στους αμπελόκηπους όπου πήγε να βγάλει χρήματα από ένα ATM αλλά για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν τα κατάφερε. Όμως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του άρπαξαν 100 ευρώ που είχε μαζί του και τον ανάγκασαν να του μεταφέρει και 700 ευρώ μέσω Iris. Στην έρευνα που έγινε από την αστυνομία στη συνέχεια, βρέθηκε το πιστόλι, βρέθηκε το πριόνι, αλλά και 4 ακόμη τυφέκια, όπως και 4 μαχαίρια. Συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια, κατηγορούνται οι άλλοι τρεις. Οι συγκεκριμένοι απολογούνται για το αδίκημα της ληστείας, απόπειρας εκβίασης κατά συναυτουργία, τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοφορίας και τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοκατοχής. Δεν φαίνεται να έχουν εξηγήσει για ποιον λόγο έγιναν όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι απλώς ληστεία, καθώς υπάρχει μια σχέση του θύματος με τον 20χρονο που έχει συλληφθεί. Και συγκεκριμένα το θύμα, η αδερφή του θύματος είναι σύντροφος του 20χρονου. Επομένως, αναζητείται η αιτία και πίσω από αυτή τη σχέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, τρίτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Γεγονός που έχει θορυβήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε ξανά να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Να προχωρήσουμε εμείς και να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο και να μιλήσουμε για την τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή μετά και την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Αρχίζει να αποτυπώνεται και στα πρατήρια καυσίμων τη Σάμο η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παρουσιάζουν, όπως είπες και εσύ, σταδιακή υποχώρηση μετά το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα από τα επίπεδα άνω των 2 ευρώ που είχε φτάσει και το 2,1 ακόμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον διαμορφωθεί στα 1,945 στα περισσότερα βενζινάδικα και οι τιμές είναι από το 1,930 έως το 1,979. Η μέση τιμή τώρα στα περισσότερα, όπως είπαμε, είναι σε αυτή που σας ανέφερα. Όμως οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ χαρακτήρισαν θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ωστόσο ότι η αποκλιμάκωση γίνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί. Όπως ανέφεραν, οι τιμές ανέβηκαν απότομα, ενώ η μείωσή τους εξελίσσεται σταδιακά. Τώρα, από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι αποδίδουν τη συγκρατημένη πτώση στις υπάρχουσες ποσότητες καυσίμων που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές και εξακολουθούν να διατίθεται στην αγορά. Σύμφωνα με τους ίδιους, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα αυτά και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα, τότε η αποκλιμάκωση θα γίνει. Οι επαγγελματίες τώρα του κλάδου εκτιμούν ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αρκεί και μόνο βέβαια να διατηρηθεί και κανονικά η τιμή μειωμένη του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή περίπου στα 72 με 74 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αναλογικά πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να περάσουμε πάλι για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Και από όσο βλέπουμε, τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης έχουμε και την καταγραφή τρίτης εστίας ευλογίας των εγωπροβάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς. Στις 22 του περασμένου μήνα η Ροδόπη συμπλήρωνε τρεις μήνες χωρίς κρούσμα της νόσου και απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε οι πληγέντες ξινοτρόφοι που θα το επιθυμούσαν να έμπαιναν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της ευλογιάς οδήγησε στη θανάτωση 200 εγωπροβάτων και προκάλεσε εκ νέου ανησυχία και προβληματισμό, και όχι άδικα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, διότι στις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκε δεύτερη συνεχόμενη εστία που οδήγησε στη θανάτωση άλλων 400 ζώων, ενώ και τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια τρίτη εστία με αποτέλεσμα να θανατωθούν ακόμη 110 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εστίες έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Απών και εκτιμιατρικές υπηρεσίες διενεργούν απολυμάνσεις σε αγροτικούς δρόμους πέριξ των εκμεταλλεύσεων. Πλέον, από τον Αύγουστο του 2024, όταν ξέσπασε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, η Ροδόπη μετρά 189 εστίες και 48.261 θανατώσεις ζώων. Τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τους τελευταίους 3,5 μήνες περίπου καθαρές παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Τέλος, να πούμε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης, έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση απολυμαντικής τάφρου και στην εγκατάσταση απολυμαντικής αψίδας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας για τα εισερχόμενα στην Ελλάδα οχήματα, ως μέτρο αποτροπής της εισόδου στη χώρα της ζωονόσου του αυτόδους πυρετού που εντοπίστηκε στη γειτονική Τουρκία και υπάρχει φόβος εξάπλωσής της, με αποτέλεσμα κατά τις μέρες και ώρες αιχμής, δηλαδή Σαββατοκύριακα, πρωινές και μεσημεριανές κυρίως ώρες, να παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται προσοχή οι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή και να χαμηλώνουν ταχύτητες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε 6 συλλήψεις κατέληξε στοχευμένη έφοδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώς έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Ο έλεγχος λοιπόν έγινε σε πολλά καταστήματα στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά, καθώς ήταν στοχευμένοι από το ελληνικό FBI, ας το πούμε έτσι. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λοιπόν υπήρξαν διαπληκτισμοί με κάποιους θαμώνες. Στο συγκεκριμένο κατάστημα στο Αργοστόλι ο ένας από μια παρέα 5 θαμώνων, ο μεγαλύτερος σε ηλικία 46 ετών Έλληνας, ο οποίος μάλιστα δεν φαίνεται να είναι και κάτοικος του νησιού, αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις των αστυνομικών. Μάλιστα επιτέθηκε τραυματίζοντας τον έναν από αυτούς ευτυχώς ελαφρά, και οι άλλοι αρνήθηκαν, αλλά μετά το επεισόδιο δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Έχουν συλληφθεί, περιμένουν να περάσουν εισαγγελέα για απήθεια και επίθεση, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς κατηγορείται ότι σέρβιρε καπνικά προϊόντα αλλά και αλκοόλ σε ανήλικους. Να πούμε ότι η παρέα πέραν από το 46χρονο είναι ηλικίες από 19 μέχρι 27 ετών. Οι δύο μόνο φαίνονται να είναι κάτοικοι Αργοστολίου, οι άλλοι δύο είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ αναμένεται όλοι να περάσουν εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Συναγερμός σήμανε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο στο Βόλο, όταν το κέντρο άμεσης δράσης της αστυνομίας έλαβε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο χώρο των δικαστηρίων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Μεγάλη αναστάτωση, Ελένη.
2: Είναι μεγάλη αναστάτωση, είναι τα μοναδικά δικαστήρια που έχουμε. Δεν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να μην δώσουν σημασία και να μην κάνουν την έρευνα όπως πρέπει να γίνει, και με το σκύλο, τον ειδικό τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να μυρίσει εκρηκτικά και όλα αυτά, μια και μιλούσαν οι πληροφορίες για βόμβα, το τηλέφωνο δηλαδή αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια, και αυτή ήταν ακόμα μια τέτοια, είναι, πώς το λένε, είναι φάρσα. Βέβαια, το για ποιο λόγο γίνεται η φάρσα, τι δικαστήρια είναι σε εξέλιξη, τι κάποιος θέλει να αποφύγει και γιατί αδειάζει τα δικαστήρια για περίπου 1,5 με 2 ώρες, γιατί τόσο πήρε για να γίνει σωστά όλος ο έλεγχος και να επανέλθουν, δεν είναι γνωστό. Οι αρχές το διερευνούν λίγο ακόμα, μήπως και καταλήξουν κάπου.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων και των γειτονικών χωριών συνεχίζονται για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Το θέμα μάλιστα θα τεθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου και θα δώσουν το παρόν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και φυσικά αντιδρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συνεδρίαση του σώματος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση αυτή. Αναμένεται πολλής κόσμος και εντός της αίθουσας στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Λότζη. Να θυμίσουμε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο ότι οι πρώην αποθήκες είναι η επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Μετά την εξέλιξη αυτή, είχαμε καθημερινές κινητοποιήσεις, κλείσιμο της Εθνικής Οδού στο ύψος του κτηρίου από κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής είχαμε και μία φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στις πρώην αποθήκες, πρόκειται για εμπρησμό, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές και είναι αντικείμενο της προανάκρισης που γίνεται από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σε σύσκεψη που είχαμε το περασμένο Σάββατο στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός Επισήμανε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι ηλυμένη, τόνισε όμως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής του χώρου και να τηρηθεί νομιμότητα από κάθε άποψη. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να ενημερώσει με ακρίβεια για τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή και τα δραστηριότητα της περιοχής. Να σας πω επίσης ότι οι κάτοικοι που συνεχίζουν να αντιδρούν προχώρησαν στη συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου και ξεκίνησαν μάλιστα και νομικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή της δημιουργίας της δομής στις πρώην αποθήκες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της Αμανής στη Βορειοδυτική Χίο επιχειρεί ο φορέας τουρισμού Χίου μέσω της έκδοσης σε συνεργασία με το Δήμο ενός ειδικού φυλαδίου με χάρτη και τα καταστήματα παραλίες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια μάλιστα συνέντευξης τύπου, οι επαγγελματίες της περιοχής, που επλήγει να θυμίσουμε από την περσινή πυρκαγιά του Αυγούστου, επισήμαναν και τα προβλήματα που παραμένουν στην περιοχή, όπως το ότι δεν λειτουργεί ακόμα βενζινάδικο εκεί. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε αυτή την προσπάθεια από το φορέα τουρισμού, τους επαγγελματίες της περιοχής της Αμανής, στη Βορειοδυτική Χίου και το Δήμο Χίου, να δώσουν καλύτερη εικόνα και να προβάλλουν την περιοχή προς τα έξω. Ακόμη βέβαια και για τους χιώτες, αφού ένα σημείο που επισήμαναν είναι ότι ακόμη υπάρχουν πολλοί που ίσως να μην έχουν πάει στην περιοχή και να μην έχουν δει όλα τα χωριά. Η προσπάθεια, λοιπόν, μέσα από αυτό το χάρτη, όπου σημειώνονται και τα καταστήματα όπου μπορεί κάποιος είτε να διαμείνει είτε να είναι περάσει όμορφα την ημέρα του, έχει αρχίσει να μοιράζεται και σε σημεία του εισόδου του νησιού, όπως επίσης το Γραφείο Τουρισμού, αλλά και από τις επαγγελματίες. Τα στοιχεία τώρα βγήκε όμως που βγήκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είναι πραγματικά, δείχνουν τη δυσκολία που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες, ειδικά πέρυσι τον Αύγουστο, όταν είχαμε την πυρκαγιά στις 12 του Αυγούστου μέχρι και τις 16, ότι από τότε δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί τα πράγματα. Βενζινάδικο, το ένα και μοναδικό που ήταν στην περιοχή, δεν λειτουργεί. Αποτέλεσμα είναι να χρειάζονται τουλάχιστον από το κεφαλοχώρι 30 χιλιόμετρα να κατέβουν στη χώρα της πόλη της Χίου για να μπορέσουν να προμηθευτούν βενζίνη. Μα ό,τι σημαίνει αυτό για κάποιον που κάνει βόλτες στην περιοχή. Έδειξε ότι το Χίος Πας, κάτι που ζητούσαν οι επαγγελματίες, να υπήρχαν παράμετροι που να ήταν αποκλειστικά για την περιοχή της Αμανής, δεν υπήρξε καμία κράτηση αυτό το διάστημα. Δείγμα ότι τουλάχιστον για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που ήταν, θα λέγαμε, η αφορμή για να ξεκινήσει, δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι. Όπως επίσης ο μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη δική τους θρησκευτική εορτή, που πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί. Ελάχιστοι ήταν αυτοί, μετρημένοι δηλαδή, μας μιλούσαν για 4 με 10 επισκέπτες που μπορεί να πήγαν στις ταβέρνες τους στην περιοχή αυτή. Αυτό επισημαίνει ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν στην Αμανή, να γίνει προβολή τέτοια, έτσι ώστε πραγματικά πάρα πολύ όμορφες παραλίες που έχει, καθαρές, ανεξάρτητα από το αν κάει κανένα μεγάλο μέρος του δάσους, υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος, όπως και μνημεία, όπως είναι το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος που το έχουμε προβάλει μέσα από τις εκπομπές μας, να μπορέσουν να τα επισκεφτούν και έτσι να πάρουν τα πάνω τους οι επαγγελματίες της περιοχής και να μείνει ζωντανό βέβαια και το χωριό. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από 4 χρόνια, δείχνει και αυτό ότι και η δημοτική αρχή θα πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα. Η μία παιδική χαρά που ήταν στο χωριό της Βολισσού, στο μοναδικό χωριό που διατηρείται γυμνάσιο, δημοτικό, νηπιαγωγείο και τάξεις ηλικιακές, μετά από 4 χρόνια περιμένουν τώρα το καλοκαίρι, μπας και γίνει η παιδική χαρά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει περισσότερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει κάνει και σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Εκπνέει σήμερα η για τα καθαριστά οικόπεδα. Αυτό το οποίο προκύπτει βέβαια από το ρεπορτάζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όπου κινηθήκαμε, σε δήμους όπως Θέρμη, Πηλέας, Χορτιάτη και Θερμαϊκού, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, όπως μας είπαν την πλευρά του δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Φέτος έχουν διαπιστώσει ότι περισσότεροι πολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τους φτερά πρόσφυγες. Και όσον αφορά και τα δημοτικά οικόπεδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί. Βέβαια, αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία. Τώρα, αναφορικά τώρα τα πρόστιμα, τις κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική οικία που έχει δημοσιευτεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για οικόπεδο, για μη υποβολή δήλωσης, 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει ούτε ο καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Mm-hmm. Για μη καθαρισμό τώρα οικοπαίδου και κάλυπτου χώρου είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ελάχιστο ποσό, 200 ευρώ και ανώτερο το όριο, τα 2.000 ευρώ. Γίνεται επίσης αυταπάκελος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης και οι ποινικές κυρώσεις που υπάρχουν σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και θυματική ποινή 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, τσουχτερά τα πρόστιμα και καλό θα είναι όσοι έχουν κάποιο οικόπεδο το οποίο δεν το έχουν καθαρίσει ή δεν το έχουν δηλώσει, καλό θα είναι να το κάνουν άμεσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης κάποιων υπηρεσιών του Τελωνίου, το οποίο λειτουργεί μέσα στο εμπορικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στον αστικό ιστό της πόλης, συζητήθηκε στην πρώτη διευρυμένη συζήτηση που έγινε σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Αρμοδίων Φορέων. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
6: Να πούμε τι συμβαίνει με το Τελωνίο. Mm-hmm. Λειτουργεί στο χώρο του λιμανιού μέσα στην πόλη από παλιά, όταν η εμπορευματική και επιβατική κίνηση γινόταν από εκεί. Με τη λειτουργία του νέου εμπορικού λιμανιού εκτός πόλης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μεταφέρθηκαν και οι λειτουργίες του Τελωνίου εκεί, παρά τις προσπάθειες κατά διαστήματα των φορέων της περιοχής. Γιατί γίνεται επιτακτική ανάγκη μετακίνησης? Γιατί συνεχίζουν οι νταλίκες και τα φορτηγά να πηγαίνουν στο Τελωνίο μέσω της πόλης, επιβαρύνοντας το κυκλοφοριακό και τη λειτουργία της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι. Βλέπουμε καθημερινά νταλίκες παρκαρισμένες στο χώρο του λιμανιού μπροστά στη θάλασσα, περιμένοντας τον εκτελωνισμό. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις των τελωνιακών στη μετεγκατάσταση έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλων προδιαγραφών χώρων για τη μετακίνηση. Αυτή η πρώτη τεχνική συνάντηση που έγινε στην Καβάλα μετά από χρόνια προσπαθειών ανοίγει το διάλογο και την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης, την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ιδιαίτερα τη φερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά την πίεση. Εκφράζεται η ελπίδα δίκαιο ότι με καλή διάθεση και συνεργασία θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε ένα χρόνιο πρόβλημα της Καβάλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίος της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ιωαννίνων. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή, προϋπολογισμού που ξεπερνά, θα λέγαμε, τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα σας. Τα Ιωάννινα πέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίος της ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, ένα έργο που άνω των 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυθεντικότητας, η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από χιλιάδες τόνους αφεντατωμένης ηλιός επιθείως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λίμματολάσπης που παρέχει από το βιολογικό καθαρισμό.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Θα μπορούσες, αν είναι εύκολο, εάν έχεις hands free, να το αφαιρέσεις και να μιλήσεις. Μάλιστα, γιατί ακούγεσαι. Δεν έχει καλό σήμα.
7: Δεν έχει καλό σήμα, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω τα ακουστικά.
0: Ωραία, ας ακούμε.
7: Επαναλάβω. Η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από 8.000 τόνους αφιστατωμένης ηλιούς ετησίως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λιματολάσπης που παράγεται στο βιολογικό καθαρισμό. Η τεχνολογία βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και αξιοποιεί επίσης το παραγόμενο βιοαέριο, ενισχύοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με τα κύρια ωφέλη είναι η μείωση του όγκου του ηλιακού προς μεταφορά και διαχείριση, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα για τη Λίμνη. Τα εγγένεια παραβρέθηκε ο Μανώλης Γραφάκος, ενώ ο Δήμαρχος Τωμάς Μπέκας και ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Παπαδιώτης, τόνισαν ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική θωράκιση του λεκανοπεδίου και την προστασία της Λίμνης. Συμπέρασμα. Πρόκειται για μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των λιμάτων, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός, η οποία παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του, το βράδυ της Πέμπτης στη Γαστούνη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, καθώς Παναγιώτη, από όσο φαίνεται, η 60χρονη θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις.
9: Ακριβώς, η 60χρονη, αφού ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού, χαρέθηκε να αξιοποιήσει υλικό από βίντεο και από καταθέσεις και μαρτυρίες, την προσήγαγε, παραδέχτηκε το ότι έκανε αυτό που έκανε, ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε και ότι πίστευε ότι δεν είναι μπροστά της και ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το σκυλάκι, και στη συνέχεια φέρεται να είπε στην προφορική της κατάθεση ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε. Λόγω του ότι έχει παρέλθει το αυτόφορο, η δημογραφία είναι κακουργηματική και θα καταθέσει ανομωτή, θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις εδώ 48 ώρου, έχει πάρει προθεσμία και στη συνέχεια όλο το υλικό της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας προκειμένου να διερευνηθεί το ποινικό αδίκημα που έχει διαπράξει για να ασκηθεί και η σχετική δίωξη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει, όπως σημαίνει κακουργηματική η δικογραφία. Υπάρχει ικανοποίηση από τις φιλοσοφικές οργανώσεις και των Δημοποινιού. Τονίζουν πάντως ότι πρέπει να αποθεθεί για οποιοδήποτε φαινόμενο ανθρωποφαγίας ή κανιβαλισμού, αφού πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μένει να δούμε τώρα τι θα υποστηρίξει στις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει και στη συνέχεια όταν θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: στη σύλληψη τώρα ενός ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης για τοποθέτηση έφλεκτων υλικών σε κοντινή απόσταση από αγωγή της διοίκησης αγωγού καυσίμων, προχώρησε η αστυνομία. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Και να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από τις αρχές του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα μετά την εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η παρέμβαση της εισαγγελίας έγινε έπειτα από αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την αναφορά αυτήν, σε ιδιωτικό οικόπεδο είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών χωρίς να υπάρχουν σχετικές άδειες. Ακολούθησε έρευνα βεβαίως από του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στη θέση Βρωμόρεμα του Δήμου Τεμπών, εκεί όπου βρίσκεται ο χώρος όπου έχουν αποτεθεί τα λάστιχα, και προχώρησαν βεβαίως στην σύλληψη ενός 55χρονου Λαρισσού, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο αγωγός καυσίμων, της διοίκησης αγωγού καυσίμων. Δηλαδή, μιλάμε για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνονταν σε περίπτωση βεβαίως που είχαμε μια φωτιά. Το συγκεκριμένο οικόπεδο όπου βρίσκονταν, είχαν αποτεθεί όπως τα ελαστικά, βρίσκεται στα όρια μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και Τεμπών και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία από το 2020, δηλαδή μιλάμε για 5,5 χρόνια πριν, και η υπόθεση βεβαίως έχει παραπεμφθεί και στο αρμόδιο τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι, δόθηκε η εισαγγελική εντολή και βεβαίως φτάσαμε σε μια ακόμη περίπτωση που θα φτάσει ενώπιν της δικαιοσύνης μετά την σύλληψη του 55χρονου εκπροσώπου της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.

0: Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι στις 4 το μεσημέρι υπάρχει παράσταση διαμαρτυρία στην Τρίπολη. Λίγο πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου θα επιχειρηθεί να δοθεί και υπόμνημα και να μιλήσουν εκπρόσωποι του Δήμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το πρόβλημα όπως το ανέφερες και εσύ. Θυμίζω ότι στις 28 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12 στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων έχει προγραμματιστεί και ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης για το κοινό σχέδιο και για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εντός Γορτινίας αλλά και εκτός Γορτινίας. Τι διεκδικούν τώρα οι άνθρωποι αυτοί? Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εθνικό δρόμο, μια άμεση δρομολόγηση των τεχνικών έργων για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές διαδρομές δηλαδή, για όσο διάστημα κρατούν κάποιες εργασίες αποκατάστασης, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παροχή επίσημων και δεσμευτικών απαντήσεων από την περιφέρεια και την κυβέρνηση. Για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Η περιφέρεια τονίζει από την πλευρά της ότι έχει ήδη δρομολογήσει μελέτες για μία λύση, ωστόσο τώρα εφαρμόζονται δίκοι λύσης ανάγκης για την κίνηση των οχημάτων, ενώ παρακολουθείται και το σύνθετο φαινόμενο που συνδέεται με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής και από άλλα θέματα, γιατί είχαμε και καθυζήσεις και καθυπτώσεις βράχων, κομμάτων με αφορμή και τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Υπάρχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την κρατική αρρωγή, διεκδικούνται και άλλα χρήματα από την περιφέρεια, ενώ η περιφέρεια έχει δρομολογήσει βήκη και μία μελέτη για μία νέα χάραξη για την λεγόμενη εναλλακτική παράκαμψη των λαγκαδίων και όχι για αυτή τη μεγάλη παράκαμψη που ζητούν οι άνθρωποι της Γορτινίας. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα σωματείων, συλλόγων, φορέων και του Δήμου. Θα δούμε πόσοι θα βρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 4 το μεσημέρι είναι αυτή η κινητοποίηση, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί αρκετά θέματα στην οικονομική και όχι μόνο ζωή της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στην ασφαλεία ιδιαίτερα των επισκεπτών, καθώς και στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να τρέξει το έργο του ΒΟΑΚ για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου από τις κατασκευάστριες εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνουν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Τα ατυχήματα που γίνονται στην περιοχή δεν είναι λίγα, ενώ όταν κλείνει ο δρόμος, η διαδρομή Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος μπορεί να ξεπερνά και τις 2 ώρες. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταυλάς από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και μιλάμε για 65 χιλιόμετρα απόσταση. Μια απόσταση την οποία την κάναμε σε 45 λεπτά. Όμως είναι ένα εργοτάξιο ο δρόμος. Τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο γιατί κατασκευάζονται γέφυρες. Είναι ειδικά σημεία τα οποία πρέπει να τρέξουν, να σπάσουν βράχια, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως στην κεντρική Ελλάδα. Μιλάμε για μια νησιωτική χώρα, γεμάτη βραχώδη. Η Κρήτη, από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε και η ανάδοχος εταιρεία που κατασκευάζει το έργο και η πολιτεία σε σχέση με την ασφάλεια. Είναι οι μελέτες και η ειδική ασφάλεια πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει, ας το πούμε, επιτευχθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε και αρκετά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν για τους ένευε δρόμους. Έχουμε, θα έλεγε κανείς, αν όχι λυπεί, λιγότερη αστυνόμευση από ό,τι θα έπρεπε και η εταιρεία έχει αναλάβει την οδική ασφάλεια, ενώ θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να κινηθεί προς αυτό. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε και ο υπουργός υποδομών, ο κ. Σταχαίος, εδώ στο ήρθε και είδε το έργο, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα έχουν παραδοθεί τα 10 χιλιόμετρα και ζήτησε βέβαια και από την εταιρεία και από τους φορείς να τηρήσουν κατά γράμμα το θέμα της οδικής ασφάλειας και να μην δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δύσκολα πιστεύω θα επιτευχθεί, γιατί είναι πολύ ο κόσμος. Πια μπαίνουμε στο κέντρο της τουριστικής σεζόν, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν να έρθουν στον Άγιο Νικόλαο. Και όταν κλείνει ο δρόμος και πάμε από παρακαμπτήριες και απλά γίνεται ένα κουμπόι με λεωφορεία, αυτοκίνητα, ναι, τουρίστες, ντόπιοι, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσον. Την έντονη αγανάκτηση και την απόλυτη αντίθεσή του στην αναστολή του μέτρου των δωρεάν διελεύσεων από τα διόδια της Μέστης και του Αδρανίου για τους επαγγελματίες.

0: Του Εύρου, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤΟΡ Εστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος και εξηγεί πως πρόκειται για μια εξέλιξη άδικη, η οποία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Το συγκεκριμένο μέτρο των δωρεάν διελεύσεων δεν ήταν προνόμιο, όπως αναφέρουν, αλλά μια ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μείων εκτιμάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στον Εύρο λόγω της γεωγραφικής θέσης, του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών, αλλά ήταν και αποτέλεσμα πολλών αγώνων και διεκδικήσεων από τοπικούς φορείς κοινωνίας του Εύρου. Η κυβέρνηση όφιλε να έχει διασφαλίσει, όπως αναφέρουν, ως απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο όρο την διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, κατά τη διαδικασία παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στο νέο πλέον παραχωρησιούχο. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Βλέπουν να καταργούνται ακόμη και τα ελάχιστα αντισταθμιστικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί. Ζητούν από την πολιτεία και από το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δωρεάν διελεύσεων. Θα συνεχίσουν, όπως καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, να διεκδικούν δυναμικά ίση μεταχείριση και δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και δεν θα αποδεχθούν άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η αγροτική μας περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησής του στην κοινοπραξία Fraport. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
2: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και στην εταιρεία Απηλέας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Μάιος του 2026, Βίκη, ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου όσον αφορά τις αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το όριο των 20.000 αφίξεων, καθώς καταγράφηκαν 22.444 επιβάτες διεθνών πτήσεων, αριθμός αυξημένος κατά 17,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ανωδική εικόνα και στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του έτους, οι αφίξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34.261, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή το πρώτο πεντάμηνο του περασμένου έτους. Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο, διακινήθηκαν από την Καλαμάτα και προς την Καλαμάτα 68.650 επιβάτες με 927 συνολικά πτήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση Βίκη της αεροπορικής κίνησης και τη δυναμική που αναπτύσσει ο προορισμός της μεσημείας στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για 40 χρόνια στην παραχώρηση του αεροδρομίου στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και την εταιρεία Απηλέας ΑΕ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου στο πλαίσιο του Growth Fund Investor Summit που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Για τις ανάγκες παραχώρησης θέλω να σου πω ότι έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία Καλαμάτα Airport ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ορολημένων ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45,2 εκατομμύρια, ενώ προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία. Τώρα, Βίκη, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του αεροσταθμού, νέους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών και εξυπηρετικών υποδομών. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά και την διαδικασία παραχώρησης να βρει έρχεται πλέον στην τελική φάση, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περνά σε μια νέα εποχή με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και την αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Μακεδονία η δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπονται 5 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Πτολεμαίδα και Σιάτιστα, ενώ υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαίδας από 12 θέσεων σε 10 θέσεων και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσεων σε 8 θέσεων. Παράλληλα, κατεργούνται το νηπιαγωγείο Άλλων Ακίων, καθώς και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Παντοκόμης. Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορδέας, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αντιμετωπίζει τις συνέπειες της απολυμνητοποίησης, της απώλειας θέσεων εργασίας και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ο Σύλλογος ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα, το θέμα έφτασε και στη Βουλή με τον βουλευτή Κοζάνη του Πασόκ και άλλα κινήματος αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλο να καταθέτει ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να ανακριθεί κάθε κατάργηση, συγχώνευση ή υποβιβασμό σχολικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλησίου στο πλαίσιο της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, ώστε τα σχολεία της περιοχής να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από γονείς και κατοίκους της Κοζάνης για την επικείμενη συγχώνευση του 13ου και 5ου νηπιαγωγείου. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 13ο νηπιαγωγείο, με τους συμμετέχοντες να ζητούν να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Οι γονείς αποδίδουν τη μείωση του αριθμού των εγγραφών σε λαθασμένη κατανομή μαθητών μεταξύ των νηπιαγωγείων της πόλης και εκφράζουν φόβο ότι το κλείσιμο της σχολικής μονάδας θα επιταχύνει την υποβάθμιση της γειτονιάς. Μάλιστα, κάνουν λόγο για ένα σχολείο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την καθημερινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κραυγή αγωνίας τώρα από τους προέδρους των οικισμών της Καστοριάς για την ασφάλεια των κατοίκων, λόγω της ανεξέλεγκτης παρουσίας αρκούδων εντός των οικισμών. Από την ΕΡΤΑ Καστοριάς, ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας ενημερώσει. Μάριε.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και όπως ακριβώς είπες, Βίκη, η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς, παρά τις όποιες προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο, το αίσθημα ανασφάλειας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς μεγαλώνει. Το αίσθημα ανασφάλειας, συγγνώμη. Γι' αυτό και η γραυγή αγωνίας, όπως τη χαρακτηρίζει, Βίκη, οι εκπρόσωποι των χωριών, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω των συνεχών και αυξανόμενων εμφανίσεων αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές, ιδιαιτέρως μέσα στον ιστό, στα χωριά, μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στα χωριά μας.
0: Ναι.
4: Όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση, τις τοπικές κοινότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία πιο έντονη αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση, όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους. Οι άνθρωποι που κατοικούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώθουν και να είναι απόλυτα ασφαλείς στον τόπο τους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα σχεδιάζει να ενισχύσει δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων και από την Ικαρία θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
5: Πρόσκληση αφορά τους αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ικαρίας. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο το 202 του 2006 είναι νόμος και της πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου, όσοι επιθυμούν καλούνται να καταθέσουν το αργότερο και την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρώτα στην Οικονομική Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά από την συγκρότηση του ενιαίου Δήμου στο νησί που ενισχύονται οι δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Πένι Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα και καλή εβδομάδα. Περισσότεροι από 200 συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί λογοτεχνίας, Δημοσιογράφοι και άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, μετατρέποντας για μία ακόμη χρονιά το ενετικό λιμάνι της πόλης σε σημείο συνάντησης της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και του δημόσιου διαλόγου. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, όπου θα γίνει και η τελετή έναρξη στις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Κόσμησε σύγκρουση είναι το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η δημοκρατία και οι προκλήσεις της, η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη δημιουργία, τα σύνορα, η μετανάστευση και οι κοινωνικές αλλαγές. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είναι ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς για τη μακρόχρονη προσφορά του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της κριτικής σκέψης. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, τους πολέμους, τις προκλήσεις της δημοκρατίας, όπως είπαμε, την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία της Κρήτης. Ξεχωριστή θέση επίσης έχουν οι θεματικές για τη λογοτεχνική μετάφραση και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού βιβλίου, καθώς και οι παρουσιάσεις νέων εκδόσεων και οι συζητήσεις με συγγραφείς. Τέλος, σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, καθημερινά θα παρουσιάζονται θεατρικές αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ποίηση, μουσικές συναντήσεις, δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
7: Ο καιρός.
0: Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Εντάξει, πολύ ωραίο το θέαμα που προσφέρουν οι Νορβηγοί φιλάθλοι μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ, με την κίνηση, τη χαρακτηριστική που κάνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σαν να τραβούν κουπί σε σκάφος το Vikings. Αλλά αν έχουν γίνει viral οι συγκεκριμένοι φιλάθλοι και τρεντάρουν παντού, τότε τι να πούν και όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι από εμάς τραβάμε κουπί στη γαλέρα της καθημερινότητας, κάθε μέρα, όλη μέρα και όλο το χρόνο, κάθε χρόνο και όχι μόνο 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παρέτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, επικρατέστερος διαδοχός, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισελ Δεσμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λίγη σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Και τέλος, ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα στις 7 Μποφόρ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 33 και στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως να μας πει τι αναμένεται από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο συνομιλίων στην Ελβετία που διήρκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ χαρακτήρισαν ενθαρρυντική, η Δέσποινα, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός ο ρόλος και η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίστηκαν ολονύχτια στην Ελβετία, μετά 18 ώρες συνεχόμενες. Και μετά το πέρας τους, η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, επιστρέφουν στην Τεχεράνη. Να δούμε λίγο με βάση τις δηλώσεις τώρα, λίγο το κλίμα. Ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τρία βασικά σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Την αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και την πρόοδο στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Επίσης, να σου πω ότι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, οι ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή, με τις τεχνικές συνομιλίες να συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω επίσης ότι επικεφαλής τώρα για τις τεχνικές συνομιλίες έχει οριστεί ο αναπληρωτής υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Καζέμ Κάρι Μπαμπαντή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Σιμ, και επίσης ο κύριος Κάρι Μπαμπαντή θα είναι αυτός ο οποίος πλέον θα ηγείται των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά τυχόν παρεξηγής που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Και επίσης έχουμε και μία σύσταση ενός κέντρου, να το πούμε, διαχείρισης συγκρούσεων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δύο πλευρές καθώς και ο Λίβανος. Στόχος είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Να σου πω επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενεί, έδωσε την άδεια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, ως προς τα παγωμένα κεφάλαια, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει σταδιακά τις επόμενες μέρες.
5: Πάντως, χθες, τελευταία στιγμή, ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ κόντουσε να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Όλη
6: δεν ήταν χωρίς ένταση. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά για μια ώρα και 20 λεπτά, αντιδρώντας σε ανάρτηση, όπως είπε, του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, που απαιτούσε από την Τεχεράν να σταματήσει τη Χεζμπολά, απειλώντας ότι διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά. Ο επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας, ο κύριος Καλιμπάφ, απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. Βέβαια, οι πιο ψύχρεμες φωνές, όπως είπαμε, το Κατάρ και το Πακιστάν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και οι δύο πλευρές επανήλθαν ξανά στο τραπέζι των
5: διαπραγματεύσεων. Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση παραμένει δραματική στο Νότιο Λίβανο. 13 άνθρωποι αναστήθηκαν νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις, Δέσποινα.
6: Πράγματι, σύμφωνα λοιπόν με τις τοπικές αρχές, μετά από νέες επιθέσεις, περισσότερα από 12 άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Με βάση το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός των νεκρών, Γρηγόρη, έχει φτάσει στους 4.100. των 6. Και πάνω από 12.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.
5: Ωραία. Από την Κίνα είχαμε κάποια αντίδραση. Είχαμε ένα μήνυμα, νομίζω, το οποίο το Πεκίνο καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή που έχουν ξεκινήσει.
6: Σίγουρα. Το Πεκίνο αυτή τη στιγμή είναι. Αν θυμόμαστε, ο κύριος Αραξή είχε επισκεφθεί το Πεκίνο και είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει την αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.
5: Και να κλείσουμε με το συγκινητικό μήνυμα που εξέδωσαν οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν από το Λος Άντζελες, όπου αγωνίστηκαν.
6: Ένα μήνυμα ναι. Ειρήνης, σεβασμού και φιλίας μετά το δεύτερο αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από τα αποδυτήρια του Σόφι Στάντιουμ στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω βέβαια, Γρηγόριο, ότι δεν επιτρέπεται να μείνουν οι αθλητές του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από το Μεξικό, ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν το παιχνίδι και μετά επιστρέφουν πίσω.
5: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με την παραδοχή ότι οι εντάσεις που το τελευταίο διάστημα πυροδοτούνται στη Μέση Ανατολή έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στο Λίβανο. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Φαντής εξήγησε στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ότι ακριβώς το Ιράν κατάφερε στη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέσει απολύτως το ζήτημα του Λιβάνου με μια συμφωνία, όπως και με το άνοιγμα το στενό του Ορμής, όπως είπε ο ίδιος. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας.
7: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ. Το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει. Το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ. Το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ. Η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
8: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας. Ναι. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτείων και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
5: Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι αγορές, τι γίνεται με τις τιμές. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο για 7η συνεχόμενη μέρα. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών και το ντίζελ να απέχει ελάχιστα από τα προπολεμικά επίπεδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πέφτουν. Το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα κινείται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,64% και το αργό πετρέλαιο στα 75,4 δολάρια το βαρέλι με πτώση της τάξης του 2,5%. Ενώ πτωτικά κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Τώρα στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,96 έχοντας πληρωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που μπορούν ακόμη και 1,86 ή 1,87 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,69 ευρώ ένα λίτρο, καταγράφοντας πτώση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με την επιδότηση των 15 λεπτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βενζίνη, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα καταργηθεί, όπως επίσης και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων σε 63 κατηγορίες μάλλον βασικών τροφίμων, που φαίνεται ότι μάλλον σε αυτό θα δοθεί παράταση, ενώ σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πού θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, αν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, τότε κατά πάσα πιθανότητα ή θα μειωθεί ή θα καταργηθεί πλήρως η επιδότηση. Γρηγόρη.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, εάν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Για το τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, καθώς μιλάμε για επιπλέον φόρο που μπορεί να φτάσει και το 40%, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπούν οι έλεγχοι αυτοί. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα δυσάρεστες εκπλήξεις επιφυλάσσει εφορία σε φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τα μυστικά των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει η πλειονότητα των οικογενειών για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν κυριότερους την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους και ακόμα και την εξασφάλιση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου. Επειδή όμως το συντριπτικό ποσοστό των λογαριασμών των οικοκυριών περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καταθέτες, συζύγους, παιδιά ή γονείς, υπάρχουν και πολλές φορολογικές παγίδες οι οποίες, αν δεν προσεχθούν, οδηγούν σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και βέβαια επιβολής φόρου. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε μάλιστα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των παιδιών. Η Επιτροπή, η Διεύθυνση, έκρινε ότι η μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό που ήταν ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος σε νέο κοινό λογαριασμό που έφτιαξε ο γιος μαζί με τη σύζυγό του συνιστά άτυπη δωρεά. Το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο γιος που προσέφυγε στη ΔΕΔ δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού, ενώ μετά τη μεταφορά τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του. Η απόφαση αυτή λοιπόν, η οποία απέριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί κάτοχος όλων των χρημάτων που περιέχει. Αν αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις, στις οικονομίες δηλαδή, και στη συνέχεια πήρε τα λεφτά, μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Και βέβαια η φορολογία όταν πρόκειται για δωρεά, Γρηγόρη, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που έχει κάποιος, ο φορολογούμενος, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40% όταν πρόκειται για φίλους ή μακρινούς συγγενείς. Ξεκινά από το 10% για την πρώτη κατηγορία, πάει στο 20% για τη δεύτερη και ούτε καθεξής.
5: Οπότε χρειάζεται προσοχή από όλους, βέβαια.
10: Να πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Οι αφορολόγητες δωρές είναι έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές λοιπόν δωρές και γονικές παροχές μέχρι αυτό το ποσό προς συγγενείς πρώτου βαθμού, μιλάμε γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και γόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμιά αφορολογητή απαλλαγή. Και όσον αφορά το ΙΡΙΣ, εδώ η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, χαρτζηλίκη, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά.
5: Μάλιστα.
10: Και δεν απαιτεί υποβολή.
5: Κατανοητό.
10: Έχουν υπόψη τους.
5: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr. Δεν το μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ελέγχει πλέον αυστηρά τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές, γονικές παροχές και δωρεές. Να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε στη Βρετανία ευθύς αμέσως, όπου είναι ραγδαίες πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ, σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street, είπε βάλει την παρήδηση του πρωθυπουργού της χώρας σε ένα άκρο συγκινησιακό για τον ίδιο κλίμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
11: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου.
5: Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτεια του Ερνιού στην Νατάσα Κατσάβελο, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, game over για τον κύριο Στάρμα. Τον ακούσαμε, ραγδαίες εξελίξεις. Άκουσα το κόμμα μου που ίδιο χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό σας μεσημέρι. Σε κλίμα λοιπόν έντονη συγκίνηση και με τη φωνή του τρεμάμων, ο κύριος Στάρμεν ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική πορεία που τον οδήγησε στην ουσία την αντιπολίτευση Downing Street, όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι, από ό,τι φαίνεται, η χώρα οδηγείται σε 7ο Πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια, 10 χρόνια μετά τον Brexit. Τον ακούσαμε λοιπόν στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Βικτόρια, την οποία χαρακτήρισε βράχο, και είπε ότι πλέον μετά την αποχώρησή του θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Το τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία διαδοχής. Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των εργατικών ανοίγουν 9 Ιουλίου και κλείνουν στις 16. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη περίπου 80 βουλευτών. Αν όμως έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, όπως φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα είναι στο Westminster ως βουλευτής πλέον, γιατί ορκίζεται, τότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Και ο χρόνος της διαδοχής μετακινείται για τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα έχουμε νέον πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τι καταλογίζουν στον κύριο Στάρμερ? Καταλογίζουν τις απογοητευτικές φυσικά επιδόσεις στις τοπικές εκλογές αρχές Μαΐου, που είδαμε το κόμμα να καταρακώνται στην ουσία, να βρίσκεται στην τρίτη θέση, και το κόμμα του Φάρας, το κόμμα της μεταρρύθμισης, να κατακτά τα παραδοσιακά, να κερδίζει τα παραδοσιακά προπήρια του Εργατικού Κόμματος. Το κομμάτι, το πώς έχει χειριστεί ή αν δεν έχει χειριστεί, δεν είδαμε καθόλου, δεν βλέπουν καθόλου στο πρόσωπό του να έχει αντιμετωπίσει κατά ένα μέρος το κομμάτι της μετανάστευσης. Εξού και οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν και τα επεισόδια που είδαμε είτε στο Southampton είτε πολύ πρόσφατα στο Belfast. Το κομμάτι της οικονομίας που παραμένει ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά. Το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις.
12: Λοιπόν, δημόσια πολιτική πίεση. Που επιτάχυνε αυτές τις εξελίξεις.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις, Νατάσα, πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πριν από λίγες ημέρες απέτυχε παταγωδός, λέει ο Στάρμερ, θα παραιτηθεί.
12: Ναι, και μάλιστα αυτές, εκτός από την Βρετανίδη Υπουργό Εξωτερικών, την Ιβέτ Κούπερ, που έδωσε το στίγμα της και τοποθετήθηκε δημόσια για την παραίτηση του κ. Στάρμερ, η ακολούθηση και ο Ντόναλντ Τραμπ, που το επισφράγησε. Ήταν λοιπόν βέβαιη το ότι θα περιμέναμε σήμερα έξω από το νούμερο 10 την ανακοίνωση του για την αποχώρηση. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο βασιλιά του Βορρά, στο μέχρι σήμερα δήμαρχο του Μάντσεστερ, στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Westminster μετά από 9 χρόνια απουσίες, αφού κέρδισε την έδρα του Μάκερφιλτ στις πρόσφατες εκλογές που είδαμε, και είναι το μοναδικό πρόσωπο που βλέπουν να μπορεί να ανατρέψει το κλίμα, δηλαδή κατά της μεταρρύθμισης, να κερδίσει τον Νάιτζελ Φάρες, που βλέπουμε να έχει μια ανωδική πορεία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, βάζοντας το ερώτημα αν είχαμε σήμερα γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει την υποστήριξη σε ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
5: Βεβαίως.
12: Πολύ σύντομα. Σε τοπικές ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Με λιγενές σχετικά με τους υποψήφιους.
5: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο, από τη Βρετανική πρωτεύουσα, να πάμε στην Κρήτη. Τώρα, με ψύχραιμες και μεθοδικές κινήσεις, επιχείρησε να εξαφανίσει τα έχνη του μετά το φρικιαστικό εγκλήμα ο καθομολογίαν δράστης που δολοφόνησε τη Σταυρούλα, την άτυχη Σταυρούλα, στα Χανιά. Ενώ η 45χρονη γυναίκα βρισκόταν θαμένη, ο νοικιαστής πραγματοποιούσε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Η νεκροτομή στη σωρό της 45χρονης που αναμένεται σήμερα θα καταδείξει το μαρτυρικό, όπως όλα δίνουν, θάνατο της 45χρονης γυναίκας. Πάμε στα Χανιά και στην Εθνική Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία.
13: Αυτό που θα ψάξει να βρει ο διαδικαστής καταρχήν είναι ο τρόπος που πέθανε, δηλαδή ποια είναι η αιτία θανάτου, καθώς όπως μάθαμε σήμερα από τη συνέντευξη που έδωσε η αστυνομία εδώ στα Χανιά, πρώτα τη χτύπησε ο δράστης, μετά χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, μετά τη φήμωσε, μετά τη μαχαίρωσε και αφού ακόμα ζούσε η γυναίκα, τη χτύπησε και με ένα ξύλο από το τζάκι στο κεφάλι. Τα όπλα του εγκλήματος, επειδή πέρασαν 10 μέρες μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, καθώς τα έχει πετάξει στα σκουπίδια και το κινητό της το είχε σπάσει και το είχε πετάξει. Προκαλεί όντως εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, ωστόσο ήταν τα στοιχεία πολύ ξεκάθαρα, γιατί αναλύθηκε και βιντεοληπτικό υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και είχαμε και τις εργασιακές εξετάσεις και τις καταθέσεις μαρτύρων και από την αρχή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο συγκεκριμένος, καθώς έδινε αντιφατικές πληροφορίες. Τώρα να σου πω μόνο γρήγορη ότι όσον αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις είναι κάτι που ο ίδιος το υποστήριξε στην κατάθεσή του, αλλά λόγω Σαββατοκύριακου και λόγω τραπεζικού απορρίτου η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη, δεν έχει απαντήσει. Αναμένεται και η απάντηση της τράπεζας να δούμε αν ισχύει και αυτή η πληροφορία, γιατί είναι κάτι που το έχει υποστηρίξει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο δράστης στις αρχές.
5: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η επιμονή των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Γαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
14: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι.
15: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
14: Αυτό είναι.
16: Αυτό ήταν
14: βασικό.
16: Εξαφανισμένο
14: αυτό
16: υλικό.
14: Βασικό.
16: Το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι
15: δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του έγκληματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
5: Δηλώσεις για το θέμα και την υπόθεση αυτή έκανε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
17: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
5: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε και πάλι εκτός συντόρων. Έχουμε περάσει ήδη τα μισά του Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει ο Ιούνιος και κύμα παρατεταμένου καύσωνα πλήττει ήδη την Δυτική Ευρώπη, με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, που δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοια καιρικά φαινόμενα?
6: Όχι, πραγματικά. Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πρώτο κύμα χθες για Κυριακή ανέβασε το θερμόμετρο 40 βαθμούς Κελσίου, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο. Στη Γαλλία θα μιλήσουμε με τη Θωμαίδα.
14: Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, ναι, να πούμε τις άλλες χώρες πρώτα.
6: Αλλά η Ιταλία αρκετές μέρες τώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας στις αρχές στην έκδοση κόκκινου συναγερμού χτες Κυριακή για 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο και Τωρίνο. Πάμε στην Ισπανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία επίσης εξέδωσε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν 39 με 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι Ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύμα αυτό καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Να σου πω επίσης, χθες στη Μαδρίτη ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της Εθνικής Ισπανίας του Παγκόσμιου Κύπελλου απέναντι στη Σαουδική Αραβία λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και στη Βρετανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν 38 με 39 βαθμούς, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και στη Γερμανία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου Δευτέρα και Τρίτη, και ίσως ενδεχομένως Τετάρτη να φτάσουν μέχρι και 39. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ημέρες. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το κύμα αυτό καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται, κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Και το σύστημα αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.
14: Για υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.
6: Έτσι ακριβώς.
14: Τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Δέσποι, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Πάμε και στη Γαλλία αυτής αμέσως, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις θερμές αέριες μάζες, με τη χώρα να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, ζεσταίνεστε?
18: Είναι 39 βαθμοί αναμένονται στο Παρίσι, πιθανότητα και 40 σε ορισμένες περιοχές όπως την πόλη Μπορντό, 42 βαθμοί. Χτυπάμε ιστορικά ρεκόρ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια αύξηση θερμοκρασίας και ένας τέτοιος καύσωνας που διαρκεί. Λένε ότι ίσως οπισθοχωρήσουν οι θερμοκρασίες την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθούν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Γαλλία βρίσκεται κάτω από ένα θόλο πολύ ζεστού αέρα αλλά και μεγάλης υγρασίας που δημιουργεί μια ασφυκτική ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, ορισμένα σχολεία σε αυτές τις κόκκινες περιοχές που το θερμόμετρο χτυπάει 40, τα σχολεία ή παραμένουν κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους το απόγευμα. Τα σχολεία εδώ είναι ολοήμερα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά ακυρώνονται πολλά δρομολόγια, κυρίως τοπικών γραμμών, γιατί η κατάσταση μέσα στα βαγόνια αλλά και οι ράγες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι ράγες, όταν κάνει 40, οι ράγες δείχνει 60 βαθμούς και δεν είναι δυνατόν η λειτουργία των αμαξοστοιχειών. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι, επειδή είμαστε στο δεύτερο καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προετοιμάσουν και οι επιστήμονες προσπαθούν να ετοιμάσουν τη γαλλική κοινή γνώμη ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, θα γίνονται πιο εντατικά, πιο πρόημα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, σε μια συζήτηση που έγινε, μίλησαν ότι σε 25 χρόνια από τώρα, το 2050, θα έχει η Γαλλία σε ορισμένες κατατόπους 50 βαθμούς θερμοκρασίας.
14: Yes. Μακάρι να πέφτουν έξω, να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις, γιατί πραγματικά είναι αφόρητες. Και πέρα και οι αρχές και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, Θωμαίδα, θα πρέπει να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη, όχι μόνο για να συνηθίσουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά να κοιτάξουν να δούνε και τι μπορούν να κάνουν ώστε να στραφεί αυτή η πορεία. Έτσι.
18: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο το θέμα. Σωστά.
14: Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, έχουν αναδυθεί σε ευκαιρία συναγερμού του κομματικού μηχανισμού ολιπιποδός με αλλεπάλληλες περιοδίες και εξορμήσεις στη μάχη της συσπήρωσης. Επομένως, πληροφορίες λένε ότι σχεδιάζεται ένα συντατικό χάρτη περιοδιών στην περιφέρεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα όλα για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία, με κορυφαίους υπουργούς και κορυφαία στελέχη να αρχίζουν εξορμήσεις με συνεχείς περιοδίες μέχρι την ΔΕΘ, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση. Νότι, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, και μάλιστα με στοχευμένες σε βάση ενός στρατηγικού, θα λέγαμε, σχεδιασμού. Είναι οι περιοδίες οι οποίες έχουν οργανωθεί, οργανώνει ο νέος γραμματέας και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυραλάκης, και επιστρατεύει υπουργούς από τη Λακωνία μέχρι τη Μεσσηνία και από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Λέω στοχευμένες, γιατί είναι προφανές, αν δει κανείς το πρόγραμμα των περιοδιών, ότι οι επισκέψεις απαντούν σε συγκεκριμένα κοινά και σε προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι στοχεύουν επίσης σε αυτά τα κοινά. Και θέλουν να απαντήσουν σε προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Για παράδειγμα, στην έδρα του κ. Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ζήτημα, στη Μεσσηνία. Στη Θεσσαλία είναι ένα πραγματικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα απόνερα κυριολεκτικά του Ντάνιελ αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη, που είναι μια διόρθωτη περίπτωση, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κόμματα κινούνται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, καταγράφουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Τώρα έχει το ενδιαφέρον του ότι αυτό μπορεί να ηχεί και να φαίνεται αντιφατικό σε σχέση με τις συνεχόμενες εξαγγελίες και διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γι' αυτό άλλωστε ρώτησαμε νωρίτερα, κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υφυπουργό Παύλο Μαρινάκη, αν τελικά μιλάμε για ένα σπριντ ή ένα μαραθώνιο. Η απάντηση ήταν και αθλητική και πολιτική. Το μαραθώνιο δεν μπορείς να κερδίσεις με σπριντ, είπε με έτσι εύθυμη διάθεση, ευχάριστη διάθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά πρόσθεσε ότι ενώ οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε, είναι βέβαιο ότι αυτές οι εκλογές δηλαδή ποτέ δεν κερδίζονται με κινητικότητα, με κινητοποίηση, μόνο προεκλογικά. Όποιος δεν είναι εκεί όλο το διάστημα δεν υπάρχει.
5: Ωραία.
20: Και αυτή είναι η απάντηση. Προστατεύοντας την υποχρέωση όλων των υπουργών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της παράταξης του κόμματος και να βρεθούν όπου ορίσει η διοίκηση.
5: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώπιον στο briefing, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνησης του 2015-2019, αλλά κυρίως για τα μέτρα που εξαγγέλνουν διάφορα στελέχη του σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο διάστημα.
20: Επιτέθηκε με αρκετές αφορμές τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήθηκε, για παράδειγμα, για την δήλωση του ηγητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι και μετά την έξωση αποβολή, αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, υπήρχαν συζητήσεις, σκέψεις και σχεδιασμοί για παράλληλο νόμισμα, και κάλεσε, είπε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να προσθεθεί στον κύριο Τσίπρα, ίσως έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Από εκεί μετά απάντησε, επιτέθηκε ακόμα πιο σκληρά απαντώντας σε δική μας ερώτηση για τις διάφορες προτάσεις που έχουν ακουστεί, ακούστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προλόγηση για το πού θα βρεθούν, δηλαδή.
5: Νότι, αν μιλάς με Χάνς Φύρου, πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούμε καλά. Ναι. Δεν σε ακούμε καθαρά έτσι.
20: Με ακούτε τώρα.
5: Ναι, τώρα καλύτερα, βεβαίως.
20: Ναι, απαντώντας σε ερώτηση για το τι λέει η κυβέρνηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερπλησίων, ώστε να βρεθούν οι πόροι και να γίνει αναδιανομή. Σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια συνδεία. Είναι προτάσεις στο πόδι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο καλά. Θυμίζουν την υποκρισία Τσίπρα που άφησε 30 φόρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, σε διαστολή με πολλούς 83 που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλεκτος. Εμείς δεν βάζουμε ως φόρους, αυξάνουμε την πίτα και έτσι παράγεται πλούτος που διανέμεται, είπε, και μάλιστα απέρριψε.
5: Και να κλείσουμε με αυτόν ότι ναι.
20: Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση αν ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά δάνεια, τα διάφορα funds και να πληθούν ξανά στους ιδιώτες το 30%, είπε ας περιμένουμε να δούμε αυτή τη πρόταση συγκεκριμένα, γιατί προς το παρόν μόνο φήμες περί αυτής έχουν ακουστεί. Πριν όμως μπορεί να πούμε από τώρα ότι είναι μια προσβλητική για όσους πολίτες προσπαθούν είτε να είναι συνεπείς, είτε έστω να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και με αρχείους κόπους να προσπαθούν να τα κρατούν ενήμερα. Αυτό θα είναι μια προσβολή σε αυτούς που προσπαθούν να είναι συνεπείς.
5: Νότι Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου και εκεί ξεκινούν περιοδίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη Χαριλάου Τουρκούμπη να ρίχνει το βάρος.

0: αφήγημα της εναλλακτικής λύσης στον χώρο του κέντρου και να ανεβάσουν βεβαίως το δημοσκοπικό δίκτυο. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλο το βάρος των επαφών του με τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, κυρίως στο λεκανοπέδιο που έχει χαμηλά ποσοστά. Ενώ το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τις λίστες με τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ τώρα, Γρηγόρη, από τη χαριλαότρη κούπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεθαυριανή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη διαδρομή αλλά και για την κληρονομιά που άφησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επετείου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί και πολιτικό μνημόσυνο.
1: Ευγενία Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Μπορεί οι ρυθμοί να βρισκόμαστε στη θερινή ραστόνη, όπως λέμε, αλλά ωστόσο το ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερα κομματικά πολιτικά μέτωπα, φαίνεται πως ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν νέα κεντρική επιτροπή. Την ίδια ώρα, την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, περιμένουμε την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Γρηγόρη, να σας πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μία ανακοίνωση από την Ελλάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την υπόθεση της καταδίκης της κυρίας Ασημακοπούλου. Χαρακτηρίζει ανυπόλυτη τη στάση της κυβέρνησης διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως λέει η ανακοίνωση της Ελλάδας, σε σχέση με το ότι το συνδέει με ένα απλό email. Αυτό καταδεικνύει, λέει, η σχετική ανακοίνωση της Ελλάδας, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πελατειακό κράτος και την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει και την πολιτική της ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά τα νέα δεδομένα, τα οποία αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να σας πω ότι είναι και αρκετά και δύσκολα. Τα αρκετά είναι από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Mm-hmm. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα. Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Γαβρόγλου, ειδικά ο δεύτερος σε ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Mm-hmm. Ο κύριος Κουτεντάκης στην υπόθεση των οικονομικών μαζί με τον κύριο Λιάκο, όπως διαφαίνεται, λέμε, για τις πρώτες διαρροές και με κάθε επιφύλαξη. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί, Γρηγόρη, και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Ξαναλέω τα πρώτα ονόματα, διότι αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αρκετά από αυτά, δηλαδή ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, συνδέεται ενδεχομένως και με τα ονόματα τα οποία θα προκύψουν ύστερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτές που θα προσεγγίσουν μετά την παραίτησή τους, όπως είναι ο ακριβής όρος και προϋπόθεση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα. Μέλη όμως αυτά να τα δούμε τον επόμενο μήνα.
1: Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ακούσαμε όμως ότι προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ένοχοι κρίθηκαν το τριμελές πνευματικό Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Μεταξύ αυτών η Άννα Μισελ Σημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
3: Γρηγόρη, καλησπέρα. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που τους είχαν αποδοθεί από την δικαιοσύνη. Η Άννα Μισελέα Σημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πρώην Ευρωβουλευτής καταδικάστηκε σε 20 μήνες με τριετή αναστολή και ο κ. Σταυριανουδάκη σε 18 μήνες με αναστολή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάστηκαν μόνο για το δεύτερο αδίκημα, δηλαδή για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κ. Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας αποδήμων, καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή και ο κ. Κορομιλάς, πρώην γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση, τα περισσότερα σκέλη της, ελήφθη κατά πλειοψηφία, μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου.

0: έχει την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του Προεδρείου Συνόμου Βίου και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένουν να ασκήσουν έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.
1: Άννα Βλαχοπάνικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Πάμε σε μια ειδήση που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντική, καθώς εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπαιδα. Αριθμός βέβαια ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των οικοπαίδων τους, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το acatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, 3η 23 του μηνός, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, επισημένοντας ότι από αύριο το πρωί, λοιπόν, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Για να τον ακούσουμε.
3: Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
4: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Θα κλείσουμε σήμερα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ναι. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
3: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
4: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
3: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
4: Ναι, υπάρχουν δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης, το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της ατυπικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και
5: βέβαια, σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά
4: προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Δεν αναγνωρίζετε ότι το πρόστιμα επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Το πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση.
1: Τώρα, αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λίμνη Λύκη μετά την ολοκλήρωση έργου υποδομής που θα εξασφαλίζει σταθερή παροχή νερού για τους αγρότες στην Κοπαίδα. Πρόκειται για ένα πλωτό αντιλιοστάσιο που, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Για να τον ακούσουμε.
6: Υπήρχε ένας υπαρκτός κίνδυνος, μας μετέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός, να έχουμε πρόβλημα στο κοπαϊδικό πεδίο όσον αφορά περίπου 150.000 στρέμματα για τους αγρότες. Και μας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά όχι πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά. Έτσι, σε συνεργασία με την ΕΔΑΠ, η οποία έκανε πραγματικά με την τεχνογνωσία που έχει και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, σε 40 μέρες έχει φτιάξει το πλωτό αντιλιοστάσιο που το λέτε από πίσω. Έχουν κάνει έργα υποδομής και συνοδά έργα έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει.
1: Εν τω μεταξύ, υπογράφεται σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου του Υπερταμείου η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Faport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
7: Θα υπογραφούν δύο σημαντικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport, Delta Airport Investments και Πηλέας Συμμετοχών. Η προσπάθεια αυτή θα συμπληρωθεί με την σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δις εντός της επόμενης τριετίας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί χθες, Τάσο, η Ισπανία ήταν επιβλητική απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο σε ακόμα έναν αγώνα δεν μπόρεσε να νικήσει, ενώ το Πράσινο Κροτήρι και η Αίγυπτος έγραψαν ιστορία. Καλό μεσημέρι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
8: Εντάξει, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί πραγματικά έγιναν και ωραία παιχνίδια χθες. Θέαμα λοιπόν, πολλά γκολ αλλά και εκπλήξεις χθες, είναι το 10η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων για τον 7ο και τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο λοιπόν, πολύ σωστά είπες, σε μπελάδες μπήκε τελικά το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας στον όμιλο με την Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών στο Λος Άντζελες. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος με μπροστάρι το Σαλάχ, που είχε και γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και πέρασε στην κορυφή του 7ου ομίλου, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, στη βαθμολογία του 7ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, στη δεύτερη το εκπληκτικό Ιράν με 2 βαθμούς, όσους και το Βέλγιο που βρίσκεται στην τρίτη θέση, και στην τέταρτη θέση η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
1: Σήμερα λοιπόν τι περιμένουμε, Τάσο?
8: Να πω μόνο ότι για τον 8ο όμιλο χθες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2, με το Πράσινο Ακροτήρι να παίρνει πάλι βαθμό, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σημείωσε και γκολ, τα πρώτα του γκολ για τον 8ο όμιλο. Σήμερα λοιπόν, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 9ο και στον 10ο όμιλο, αρχικά στις 8 η ώρα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Αργεντινή Αυστρία στον Ντάλλας, και για τον 9ο όμιλο στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα θα κοντραριστούν στη Φιλαδέλφια Γαλλία, Ιράκ. Πάντα αναφερόμαστε σε ώρες Ελλάδας για να μην μπερδεύει ο κόσμος.
1: Βεβαίως, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
8: Ναι. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι. Δηλαδή, ξημέρωμα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία, Αλγερία. Πριν το να πούμε, αλλά θα το πούμε, Ερασπορ, R2 και η αναμέτρηση Νορβηγία-Σενεγάλη από την R1.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα η Ευρώπη θέλει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, θέλει να βάλει φρένο στα λεγόμενα cooling breaks. Είναι αυτά τα διαλύματα ανάμεσα στους αγώνες, εννοείται, για να δροσίζονται οι παίκτες. Υπάρχει όμως από πίσω ένας χορός εκατομμυρίων δολαρίων που έχει στηθεί με αφορμή τις διακοπές των αγώνων. Γιατί πόσα μιλάμε, Τάσο?
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία 2-2 στην πρεμιέρα, ήταν ξεκάθαρος, καθώς το παιχνίδι έγινε στο ATT, στο κλιματιζόμενο στάδιο, στο Arlington του Τέξας, και σου λέει κλιματιζόμενο και κάνουμε cool break, δεν το έχω καταλάβει αυτό, και έκανε παράπονα και αρκετοί προπονητές ότι δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες, δηλαδή με τη διακοπή αυτή στο 25 λεπτό περίπου δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες και χάνεται. Και υπάρχει διακοπή και στο δεύτερο ημίχρονο περίπου στα 70. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά τα λεγόμενα cool breaks ο αμερικανικός τύπος τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, δηλαδή και με χιούμορ και στα social media, money breaks, και έχει τη λογική του αυτό, καθώς υπολογίζουν ότι τα έξτρα έσοδα από διαφημιστικά δικαιώματα που έχει πάρει Fox αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια για τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά μόνο για τα περίπου, επαναλαμβάνω, 6 λεπτά κάθε αγώνα, 2 διακοπές, 1 ανά ημίχρονο. Σε τηλεοπτικό χρόνο, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, αυτό μεταφράζεται σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο περίπου 620 λεπτά, δηλαδή 37.340 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Με δευτερόλεπτα μετρούνται οι διαφημίσεις και ο χρόνος και οι τιμές.
1: Οπότε κάνουμε όλη μια πράξη, καταλαβαίνουμε γιατί ποσά συζητάμε, έτσι.
8: Και επειδή έχει πέσει και η Ευρώπη και στην Ευρώπη, Ευρώπη γιατί τους κατηγορούν και η UEFA ξεκαθάρισε με εκπρόσωπο χθες, με εκπρόσωπό της, ότι το Euro 2028, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση, θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, δεν θα υπάρχουν, λέει, cooling breaks. Αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι τότε.
1: Θα το δούμε.
8: Ναι.
1: Τώρα πολύ σύντομα βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι οι τερματοφύλακες κλέβουν την παράσταση στους αγώνες μέχρι στιγμής, καθοριστικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυτοί που δίνουν τους βαθμούς στις ομάδες τους.
8: Ανακηρύσσονται και MVP, όχι μόνο. Ναι, ακριβώς. Ο 37χρονος Ρουμ με μια μυθική εμφάνιση χθες, όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγάλο γεγονός του αθλήματος, αλλά έστω και άθελά του πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα. Μάλιστα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτού. 15 συνολικά σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1966 που μετράνε στατιστικά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αναδείχθηκε MVP φυσικά στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ. Και ο μόνος που τον έχει ξεπεράσει, αλλά όχι στα 90 λεπτά, αλλά σε παράταση, μαζί με παράταση, είναι ο σπουδαίος Τιμ Χάουαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεγάλη καριέρα στην Έβερτον και στη Manchester United. Το 14 είχε κάνει 16 επεμβάσεις, αλλά ήταν σε ένα κουαδόρ παιχνίδι με το Βέλγιο.
1: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Είχαμε την επιστροφή και επισήμως του Ομπράντοβιτς στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό. Έτσι. Είχαμε την τελική υπογραφή.
8: Παροξισμός, χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να τον υποδεχθούν με τα γνωστά συνθήματα υπέρ του. Και κατά τη συνέντευξη τύπου ήταν προσεκτικός, θα έλεγα, στα λόγια του, καθώς δεν ήθελε να ανοιχτεί ιδιαίτερα. Παρουσίασε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είπε ότι ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν σε μια σχετική ερώτηση, επειδή ο Ολυμπιακός πάει καλά. Δεν είπε για μας ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και την κοινήκαμε για ευρωπαϊκά.
1: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το J.D. Vance, αναφορικά με τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η Δέσποινα Σιρουπούλου είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
5: Ναι, το Ιράν, Γρηγόρη, συμφώνησε να καλέσει ξανά τους επιθεωρητές της Αρχής της Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Ο κύριος Vance χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα σημαντικό ορόσημο και είπε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτού που περιέγραψε ως πυρηνικό όπλο του Ιράν. Είπε για τις συνομιλίες ότι θα συνεχιστούν στο Μπούρκενστοκ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θέσαμε, λέει, ένα πολύ καλό θεμέλιο για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά δεν έχουμε χτίσει ακόμα το σπίτι. Επίσης, να σου πω ότι παρήγαγαν μηχανισμού συντονισμού με στόχο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμούς.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός, η οποία παρέστηρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Γαστούνη του νομού Ηλίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού το Σαββατοκύριακο έχει λάβει 48 προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη. Μετά την υποβολή των εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Μαλλιάδας προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπου παραδέχθηκε την πράξη της και στην προφορική της κατάθεση είπε ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στην συνέχεια πίστευε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και ότι συνέχεια έφυγε διότι φοβήθηκε το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία. Αυτά έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις. Οπότε είμαστε αναμονή των εξηγήσεων Παναγιώτη... και συνέχεια να πάρει τη δικογραφία.
1: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
10: Την Τρίτη αναμένουμε λίγες βροχές το πρωί στη Μακεδονία και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 33 έως 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή, αφού προηγουμένως ο Γιώργος Τσούκαλος μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7. Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.